Κοινοτικό στρατιοσταθμό 3ZZZ. Φίλοι ακροατέ και φίλε ακροάτριε, καλημέρα και καλώ ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZZ. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Ηλίας ο Διακροπλενός μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες. Τα ελληνόφωνα προγράμματα του 3ZZZ ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10, την Τετάρτη 8 με 9, αλλά συνήθως με ένα μουσικό πρόγραμμα μεταξύ 7 και 8, την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10 το πρωί. Επίσης κάθε Τρίτη απόγευμα το κυπριακό πρόγραμμα κάθε 6 με 7 το βράδυ. Σας συνιστούμε επίσης να παρακολουθήσετε τα ελληνόφωνα προγράμματα του άλλου κοινοτικού ραδιοσταθμού του 3CR στους 855 χιλιοκύκλους στα μεσαία και ιδιαίτερα το πρόγραμμα του φίλου Βασίλη Παπαϊωάννου που άρχισε να επιμελείται ο Κώστας Βασιλείου και επίσης κάθε Τρίτη βράδυ 10 με 11 το δίγλωσσο πρόγραμμα Δελτίο για την ελληνική αντίσταση. Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσουμε παροικιακές ανακοινώσεις. Ένα σχόλιο του John Menatiu στο διαδικτυακό Μαργαριτάρια και Αρίθισμοι με θέμα η υπόθεση Κωστακίδη πλήττει την ελευθερία του λόγου και σκέψεις μου για το γεγονός και την ελληνική παροικία. Επίσης μια ιστορία, ένα τραγούδι και πιο συγκεκριμένα για το τραγούδι «Υπάρχω» με τον Στέλιο Κατσατσίδη και με εξαφορμή του θανάτου του μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη ηθοποιού Μάνου Κατράκη στις 2 του Σεπτέμβρη του 1984, ένα αφιέρωμα στον Μάνο Κατράκη. Στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος θα ακούσουμε σχόλια από τον ελλαδικό χώρο.

Φίλε ακροατές και φίλε ακροάτριες, θα ανοίξουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με μια σειρά από παρικιακές ανακοινώσεις. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα Room 201 στο Balam Place, που είναι στο 15 Phoenix Street στον Brunswick, ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας θα κάνουν την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Χρήστου Φίφη «Ποιήματα 1963-2025». Την παρουσίαση θα κάνει η δόκτρα Στέφη Νικολούδη και την εκδήλωση θα συνοδεύσει ο δόκτρας Θανάσης Σπηλιάς. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, όπως ίσως να έχετε ακούσει ή να διαβάσει, έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα του 31ου Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2026 δημοσίευσε το πρόγραμμά του, το οποίο πρόκειται να παρουσιαστεί στην επόμενη διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 25 του Οκτώβρη στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Η 31η έκδοση του Greek Film Festival, όπως παρουσιάζεται από την Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα της Νέας Νότιας Ουαλίας και την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης, θα προβληθεί σε διάφορους κινηματογράφους του Palace Cinema στις αντίστοιχες πρωτεύουσες της Νέας Νότιας Ουαλίας και της Βικτόριας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με την κωμωδία του Κωνσταντίνου Μουσούλη «Best Friends Forever», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ελληνοαυστραλός ηθοποιός Louis Mantylor, γνωστός από το My Big Fat Greek Wedding. Η Μελβούρνη θα φιλοξενήσει προβολές σε 7 κινηματογράφους του Palace Pentridge, Palace Como, Palace Baldwin, Palace Penny Lane στο Moonee Ponds, Palace Westcarth και κινηματογράφους όπως το Κίνο στο City και το Θέατρο Άστορ στο Σαν Κίλντα. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στο ιστοσελίδα www.greekfilmfestival.com.au. Στα πλαίσια των σεμιναρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης, αυτή την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ, στο 12ο όροφο, στο Ελληνικό Κέντρο στο 168 Losdale Street στη Μελβούρνη, θα γίνει ομιλία από τον Γιάννη Ζέρβη με θέμα «Η δολοφονία του Καποδίστρια το 1831». Ο Ιωάννης Ζέρβης είναι πολιτικός επιστήμονας με ακαδημαϊκό υποβαθρό και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις πολιτικές επιστήμεις και την δημόσια πολιτική από το Πανεπιστήμιο Μακουάε. Σήμερα υπηρετεί ως σύμβουλος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Μπρίσμπαν του Queensland και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Υπηρεσιών Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία της Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου. Προηγούμενος ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Gold Coast στο Queensland και δίδαξε στο Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Άννας. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ένας από τους πιο διακεκριμένους πολιτικούς και διπλωμάτες του 19ου αιώνα. Ως πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας από την εκλογή του από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας το 1828 ως τη δολοφονία του στον Άπλιο το 1831, αναγνωρίζεται ευρέως ως ο ιδρυτής του σύγχρονου ελληνικού κράτους, ένθερμος μεταρρυθμιστής και αρχιτέκτονας της ανεξαρτησίας της. Η παρούσα παρουσίαση υποστηρίζει ότι αν οι θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις του Καποδίστρια είχαν εδρεωθεί σταθερά κατά τη σύσταση του κράτους, η Ελλάδα θα παρουσίαζε σήμερα πολύ μεγαλύτερη θεσμική ηγεσία και οικονομική ανθεκτικότητα. Η δολοφονία του από τα μέλη της οικογένειας Μαυρομιχάλη, ενός από τους πιο επιφανείς γεωκτημονικούς οίκους της Ελλάδας, έθεσε αμέσως τέλος σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Δυστυχώς, η επακόλουθη υποχώρηση απέναντι στις ιδέες της γεωκτητικής ελίτ που αμφισβήτησε ο Καποδίστριας σε συνδυασμό με την υπολογισμένη ενθάρρυνση του φατριεσμού και τη διατήρηση των δικτύων πελατειακών σχέσεων εδραιώθηκε βαθιά στην ελληνική πολιτική.
Αυτή ακριβώς η στροφή ήταν που άλλαξε ριζικά την πολιτική πορεία του ελληνικού κράτους και του διαδόχου τους. Αυτή την Πέμπτη λοιπόν ο Γιάννης Ζέρβης στην ομιλία του για την δολοφονία του Καποδίστρια στο 12ο όροφο του ελληνικού κέντρου στο Λόνσδαλ Street. Ακόμα μια εκδήλωση αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Οι γεύσεις, οι ήχοι και οι μνήμες της Μικράς Ασίας ζωντανεύουν στη Μελβούρνη την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, καθώς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνισμός της Ανατολίας από το Αιγαίο στον Πόντο, σε συνεργασία με την Μαπενσινιακή Αδερφότητα Αυστραλίας και το The Hellenic Collective, διοργανώνει μια ξεχωριστή απογευματινή εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων αφιερωμένη στην πλούσια και διαχρονική πολιτιστική κληρονομιά της Μικράς Ασίας. Από τις 2 το απόγευμα έως τις 6 το απόγευμα το βράδυ στο Θόμπορι, η μικρασιατική Βαγέρα Celebration of Asia Minor θα φέρει την κοινότητα γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο παραδοσιακές γεύσεις, ζωντανή μουσική, χορό και ιστορίες, προσφέροντας ένα νοσταλγικό ταξίδι στη Μικρά Ασία του χθες και στις μνήμες που ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο από γενιά σε γενιά. Αυτή την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη στο Messinia House στο Θόμπορι.

Τα θέματα που συζητιούνται αυτές τις μέρες στην Αυστραλία είναι το μεταναστευτικό και το superannuation. Δυστυχώς, πάνω στη βάση δηλώσεων της Pauline Hanson και του Φιλελεύθερου Κόμματος και τα 25 χρόνια της επίθεσης στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, γεγονός που πολλοί αναλυτές όπως ο Howard Churchill, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Boulder, πιστεύουν ότι ήταν αποτέλεσμα, αποτελούσε αναπότρεπτη συνέπεια της παράνομης εξωτερικής πολιτικής που προωθούσαν οι μικροί Άιχμαν, όπως τους χαρακτήρισε, ορισμένα υψηλόβαθμα στελέχη πολυεθνικών στους δίδυμους πύργους. Το πιο ενδιαφέρον για μένα τουλάχιστον θέμα ήταν αυτό της διακοπής της δίκης της Μέρης Κωστακίδη, χωρίς να διαπιστωθεί ότι παραβίασε τον νόμο περί φυλετικών διακρίσεων, τερματίζοντας μια διετή νομική μάχη για την πολιτική έκφραση και την κριτική του Ισραήλ. Σε άρθρο του στο «Μαργαριτάρια και ρυθισμοί», «Pearls and Irritations», με τίτλο «Η υπόθεση Κωστακίδη πλήττει την ελευθερία του λόγου», ο John Menadieu, που ήταν και είναι ιδρυτής του «Pearls and Irritations» και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο παρελθόν ο αρχισυντάκτης του, ο John ήταν επίσης γραμματέας του τμήματος Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Κοφ Χουίτλαμ και τον Μάλκομ Φρέιζα, πρέσβης στην Ιαπωνία, γραμματέας του Υπουργείου Μετανάστευσης και διευθύνοντας σύμβουλος της Κουάντα. Ο John αρχίζει το άρθρο του ως εξής: «Η ελευθερία του λόγου, δημοσιογραφία και δημοκρατία σε μια εποχή γενοκτονίας». Αυτός ήταν ο τίτλος ενός άρθρου της Μέρης Κωστακίδη για τα Μαργαριτάρια και τους Ερεθισμούς στις 23 Οκτωβρίου του 2024. Μετά από μια διετή δικαστική μάχη που σχεδιάστηκε για να φημώσει ένα δημοσιογράφο επειδή επέκρινε την γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, η υπόθεση εναντίον της Μέρης Κωστακίδη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σιωνιστικής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας, Άλαν Κασούτο, διακόπηκε με τα δύο μέρη να φέρουν τα δικά τους έξοδα. Είναι μια νίκη για εκείνη και για κάθε Αυστραλό που εκτιμά την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Η εξέλιξη της περασμένης εβδομάδας σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα έβριμα ότι η Μέρη παραβίασε τον νόμο περί φυλετικών διακρίσεων. Δεν έχει διαταχθεί συγγνώμη, δεν της επιδικάστηκαν έξοδα. Ο Κασούτο εξέδωσε μια δήλωση πυροβολώντας άσκοπα την Κωστακίδη και αρνούμενος να αναγνωρίσει την νίκη για την ελευθερία του λόγου, σχόλια για να καλύψει την ήττα του. Η Μέρη Κωστακίδη από την άλλη πλευρά είπε: «Αυτή είναι μια νίκη για κάθε Αυστραλό που εκτιμά το δημοκρατικό μας δικαίωμα στην ελευθερία της πολιτικής έκφρασης. Ο σιωνιστικός ζηλωτισμός έπρεπε να υποχωρήσει από αυτό που επρόκειτο να είναι μια εξαιρετικά επιζήμια δίκη. Ο σκοπός της δημοσιογραφίας είναι να φτάσει, στην αλήθεια άφοβα και να λογοδοτήσει στην εξουσία. Αυτή είναι μια νίκη για την ελευθερία του τύπου η οποία έχει επικρατήσει». Η καταγγελία προήλθε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες η Μέρη μοιράστηκε μια ομιλία του ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα με ένα σχόλιο που έδειχνε την απειλή κλιμάκωσης της βίας που γεννά η βία. Δυστυχώς, η βία γέννησε βία. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2024, λίγο μετά τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χασάν Νασράλα δολοφονήθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό. Στο «Pearls and Irritations» τον Οκτώβριο του 2024, η Μέρη έγραψε: «Θα υπερασπιστώ τόσο την υποχρέωσή μου ως δημοσιογράφος να εκθέσω σημαντικές πληροφορίες για να το βοηθήσω, όσο και το δικαίωμά μου να εκφράσω γνώμη για ένα θέμα για το οποίο τυχαίνει να γνωρίζω κάτι έχοντας εμπλακεί σε αυτόν τον γεωπολιτικό χώρο για σχεδόν 4 δεκαετίες επαγγελματικά». Και πρόσθεσε:
Κανείς δεν διαμαρτύρεται για τις αντών των γεωπολιτικό χώρο για σχεδόν 4 δεκαετίες επαγγελματικά. Και πρόσθεσε, κανείς δεν διαμαρτύρεται για τις αναρτήσεις μου.

ψηφίσουν άτομα για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου. Αυτές οι περιπτώσεις που είναι γνωστές δημόσια είναι, έγραψε, η κορυφή ενός παγόβουνου. Η Αντουανέτ Λατούφ απολύθηκε από το ABC επειδή μοιράστηκε μια ανάρτηση της Human Rights Watch. Ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο διαπίστωσε ότι η απόφαση ελήφθη για να κατευνάσει τους φιλοϊσραηλινούς λομπίστες. Ο πιανίστας Jason Gillam απολύθηκε από μια παράσταση της Συμφωνικής Ορχήστρας της Μελβούρνης αφού μίλησε στη σκηνή για τους Παλαιστίνιους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα, αν και μια μεταγενέστερη υπόθεση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου απέρριψε τον ισχυρισμό του για πολιτικές διακρίσεις. Το 2019 η Μελίσσα Πάρκ αποσύρθηκε από υποψήφια των εργατικών για το Curtin μετά την από μια διαμάχη σχετικά με σχόλια που έκανε σχετικά με την μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, μερικά από τα οποία βασίζονται στην εμπειρία της από την εργασία της στη Γάζα. Η Μέρη τεκμηλίωσε όλες αυτές τις περιπτώσεις, όπως έγραψε, «Η μάχη για τις ιδέες σε μια δημοκρατία πρέπει να λαμβάνει χώρα στον κοινωνικό λόγο, όχι να επιλύεται μέσω της οπλοποίησης των νόμων». Το άρθρο της Μέρης τον Οκτώβρη του 2024 εντόπισε επίσης την ευρύτερη απειλή για την ελευθερία του λόγου που αντιπροσώπευε η υπόθεσή της. Προειδοποίησε για σχέδια περαιτέρω περιορισμού του λόγου, ενδεχομένως ποινικοποιώντας την ρητορική του μίσους σε εισαγωγικά με τρόπους που θα καθιστούσαν υπεύθυνους όσους επικρούνουν τη γενοκτονία του Ισραήλ. Η Μέρη Κωστακίδη έχει περάσει 4 δεκαετίες κρατώντας την εξουσία υπόλογη. Παρουσίασε στο SBS World News για 2 δεκαετίες το πρόγραμμα που έδωσε στις πολυπολιτισμικές κοινότητες της Αυστραλίας πρόσβαση στη δημοσιογραφία πέρα από τον ακροκεντρικό πρίσμα που περιέγραψε τόσο ειλικρινά στο άρθρο της στο Pearls and Irritations. Έκανε εκστρατεία για τον Julian Assange, έλαβε το βραβείο ελευθερίας του τύπου Gary Webb το 2026 από το Consortium News που της απονεμήθηκε ως αναγνώριση του εξαιρετικού θάρρους της στην αναφορά της αλήθειας. Με τα δικά της λόγια η φιλοσοφία της για τη δημοσιογραφία διαμορφώθηκε στις πρώτες μέρες της αίθουσας σύνταξης. Δημοσιογράφοι όπως ο Ρόμπερτ Φίσκ και ο δικός μας Τζον Πίλτια, μεταξύ άλλων, δεν δίστασαν να πάρουν μια θέση που τους ξεχώρισε. Η προσέγγιση τους ευθυγραμμίστηκε με τη δική μου άποψη για το πώς πρέπει να ασκείται η δημοσιογραφία και πού έγκυται η ευθύνη της. Να λογοδοτήσει η εξουσία, να ξεκινήσει την έρευνα αντικειμενικά, να είναι επιφυλακτική στο να παραμείνει μεροληπτική στην προοπτική του πρίσματος της δικής της κουλτούρας και να μην χρησιμοποιεί ποτέ την ουδετερότητα για να επιδεινώσει μια αδικία για τα θύματα της παράνομης άσκησης εξουσίας. Και πρόσθεσε, εκτεταμένες προσπάθειες για τη διαμόρφωση του δημόσιου λόγου γύρω από την πολιτική του Ισραήλ στις ΗΠΑ από φιλοϊσραηλινές ομάδες, λόμπι, εντάθηκαν τον περασμένο χρόνο εν ώψη των πανεπιστημιακών κατασκηνώσεων. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν την όθηση για τον επαναπροσδιορισμό του αντισημιτισμού και μαθαίνουμε να δίνουμε προσοχή στα μηνύματα από την πολιτική τάξη των ΗΠΑ επειδή οι σύμμαχοί της αναμένονται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα τα ίδια ζητήματα σε αυτή την περίπτωση να χαλιναγωγήσουν το πρόβλημα που παρουσιάζει η ελευθερία του λόγου. Αυτή είναι η δημοσιογραφία που η Σιωνιστική Ομοσπονδία της Αυστραλίας προσπάθησε να φημώσει για 2 χρόνια. Απέτυχε. Ένα εμπόδιο που είχε ο Κασούτο σε αυτή την υπόθεση ήταν η απόφαση του δικαστή Άγκους Στιούαρτ στην υπόθεση Wethern κατά Χαντάντ ότι ο σιωνισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία ή φιλοσοφία και ότι η κριτική του Ισραήλ ή του σιωνισμού ανεξάρτητα από το πόσο αντίπαλη είναι δεν είναι αντισημιτική. Αυτό το έβριμα έγινε ενώ η δοκιμασία της Μαρίας ήταν σε εξέλιξη. Πιθανότητα θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση της. Οι κυβερνήσεις και οι λαοί σε όλο τον κόσμο υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους, αλλά όχι οι κυβερνήσεις της κοινωνίας των επίκων.
η ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία

0: οι οποίες έχουν ιστορικό γενοκτονίας και εθνοκάθαρσης των αυτόχθονων πληθυσμών τους. Ο κύριος λόγος για την παγκόσμια κατανόηση της τρομερής κλίμακας της Ισραηλινής δολοφονίας είναι λόγω των γενναίων Παλαιστινίων δημοσιογράφων. 300 από αυτούς έχουν δολοφονηθεί από τον Ισραηλινό στρατό, αλλά ούτε λέξη από Αυστραλούς δημοσιογράφους που πιθανώς πιστεύουν ότι η μόνη αξιόπιστη δημοσιογραφία μπορεί να προέλθει από δυτικούς ανταποκριτές ντυμένους με αλεξίσφαιρα, γυλαίκα και κράνη, προσποιούμενοι ότι κινδυνεύουν, οι οποίοι μας δίνουν την τελευταία ισορροπημένη σε εισαγωγικά άποψη από το Ισραηλινό στρατό. Έχω γράψει πολλές φορές ότι η εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού, η ανάπτυξή του ενάντια στην νόμιμη δημοσιογραφία και την κριτική της γενοκτονίας του Ισραήλ δεν προστατεύει τους Εβραίους Αυστραλούς. Υποβαθμίζει την επικαιρότητα ενός όρου του οποίου η ακρίβεια έχει μεγαλύτερη σημασία όταν εμφανίζεται πραγματικός αντισημιτισμός και κίνδυνος. Η Μέρη το είπε ευθέως όταν σημείωσε ότι είχε περάσει ολόκληρη την καριέρα της με τη μια ή την άλλη μορφή δουλεύοντας για να προστατεύσει το δικαίωμά μας να γνωρίσουμε και να προωθούμε την αρχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Το «ποτέ ξανά» είναι για όλους συμπεριλαμβανομένων των Εβραίων και των Παλαιστινίων. Κάθε Αυστραλός δημοσιογράφος που καλύπτει τη συμπεριφορά της Γάζας, της Παλαιστίνης και του Ισραήλ χρωστάει στην Κωστακίδη ένα χρέος. Κάθε ανακνώσεις του Pearls and Irritations που έχει παρακολουθήσει την δουλειά της σε αυτές τις σελίδες της χρωστάει επίσης ένα. Η αλήθεια τελικά λάμπει μέσα από τα σύννεφα της εξαπάτησης και της παραπληροφόρησης, αλλά χρειάζεται θάρρος. Η Μέρη Κωστακίδη το έδειξε, όπως τα λέγαμε, με τα μπαστούνια. Κάνουμε υπόκληση στη Μέρη. Αυτό ήταν άρθρο του Τζον Μένατιου, που είναι και ήταν ο ιδρυτής του Pearls and Irritations, αλλά και γραμματέας του τμήματος Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Κοφ Γουίτλαμ και τον Μάλκομ Φρέιζα, πρέσβη στην Ιαπωνία, γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και διευθύνοντα σύμβουλο της Κουάντας. Αυτά από τον Τζον Μένατιου, από το «Μαργαριτάρια και ερεθισμοί», «Pearls and Irritations». Για μένα η υπόθεση της Μέρης Κωστακίδη δεν είναι απλώς μια προσωπική της δικαίωση. Είναι ένας καθρέφτης για όλους μας και ειδικά για την ελληνική παροικία. Για 2 χρόνια μια δημοσιογράφος με 40 χρόνια υπηρεσίας στην αλήθεια και στην δημόσια λογοδοσία σύρθηκε στα δικαστήρια επειδή άσκησε πολιτική κριτική. Για 2 χρόνια η Αυστραλιανή κοινωνία συζητούσε για την ελευθερία του λόγου, για την εργαλειοποίηση του αντισημιτισμού, για την πίεση που δέχονται δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και δημόσια πρόσωπα όταν μιλούν για τη Γάζα. Και η ελληνική παροικία, οι θεσμοί της, οι οργανώσεις που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι μας, οι φορείς που μιλούν για δημοκρατία, πολιτισμό και ελευθερία στις επετείους και στα συνέδρια, δεν είπαν κουβέντα. Όχι μια ανακοίνωση, όχι μια δήλωση αρχής, όχι μια λέξη συμπαράσταση σε μια Ελληνίδα δημοσιογράφο που υπερασπίστηκε την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης, την ίδια ελευθερία που οι παροικιακοί θεσμοί επικαλούνται όταν τους συμφέρει. Η σιωπή αυτή δεν είναι ουδέτερη. Είναι πολιτική στάση. Είναι επιλογή. Είναι αποδοχή ενός κλίματος φόβου και συμμόρφωσης. Είναι η απόδειξη ότι ένα κομμάτι του κατεστημένου της παροικίας έχει ξεχάσει τι σημαίνει ελληνικότητα. Να στέκεσαι απέναντι στην αδικία, όχι να κρύβεσαι από αυτήν. Η νίκη της Κωστακίδη είναι νίκη για όλους όσους πιστεύουν ότι η δημοσιογραφία δεν είναι διακόσμηση, αλλά πράξη ευθύνης και είναι υπενθύμηση ότι η παροικία μας χρειάζεται επιγόντως μια νέα ηθική πυξίδα. Όχι άλλη σιωπή, όχι άλλο βόλεμα, όχι άλλη απολυτικοποίηση. Η ελληνική παροικία δεν μπορεί να μιλά για ελευθερία αν δεν υπερασπίζεται αυτούς που την ασκούν. Για την ελληνική παροικία αυτή η υπόθεση είναι μια ευκαιρία για αυτοκριτική. οι θεσμοί μας, οι οργανώσεις μας, οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινότητα δεν τοποθετήθηκαν δημόσια όσο η Κωστακίδη βρισκόταν αντιμέτωπη με μια διαδικασία που αφορούσε θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν πρόκειται για επίρρηψη ευθυνών, πρόκειται για υπενθύμηση ότι η παροικία μας έχει ιστορικά σταθεί στο πλευρό της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας και ότι οφείλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, ιδίως όταν πρόκειται για ανθρώπους που υπηρετούν την ενημέρωση με ακεραιότητα. Η δικαίωση της Μέρης Κωστακίδη είναι μια στιγμή που καλεί όλους μας να αναλογιστούμε τον ρόλο μας στη δημόσια ζωή. Να στηρίζουμε όσους υπερασπίζονται την αλήθεια. Να μιλάμε όταν η σιωπή δεν βοηθά. Να θυμόμαστε ότι η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία έχει βαθιές δημοκρατικές ρίζες και ότι αυτές οι αξίες πρέπει να εκφράζονται όχι μόνο στις επαιτίους αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Η παροικία μας είναι πιο δυνατή όταν στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της. Κι όμως μέσα στα σε αυτά τα δύο χρόνια ένα μεγάλο μέρος του παρικιακού κατεστημένου επέλεξε τη σιωπή. Όχι από άγνοια, όχι από ιδιαιτερότητα, αλλά από μια βαθιά χρόνια συνήθεια. Να μιλάει μόνο όταν δεν κοστίζει. Οι θεσμοί που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της ελληνικής παρουσίας στην Αυστραλία, οι οργανώσεις που γεμίζουν αίθουσες της επετείους, που μιλούν για ελευθερία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, δεν βρήκαν ούτε μια λέξη να πούν όταν μια Ελληνίδα δημοσιογράφος υπερασπιζόταν ακριβώς αυτές τις αξίες. Αυτή η σιωπή δεν είναι απλώς αδράνεια, είναι πολιτική τοποθέτηση, είναι επιλογή για να μην ενοχληθούν ισχυρά συμφέροντα. Είναι η απόδειξη ότι ένα κομμάτι της παροικίας έχει εγκλωβιστεί σε μια κουλτούρα ασφαλούς ελληνικότητας, σε εισαγωγικά, γιορτές, χορούς, φωτογραφίες, αλλά όχι ευθύνη. Η υπόθεση Κωστακίδη μας υπενθυμίζει ότι η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία δεν χτίστηκε πάνω στη σιωπή. Χτίστηκε πάνω στη διεκδίκηση, στην αξιοπρέπεια, στην αλήθεια. Και σήμερα όσοι μιλούν για δικαιοσύνη και δημοκρατία οφείλουν να το κάνουν όχι μόνο όταν είναι εύκολο αλλά όταν είναι αναγκαίο. Η νίκη της μέρης είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου αλλά είναι και μια προειδοποίηση. Η παροικία μας πρέπει να ξαναβρει το θάρρος της γιατί χωρίς αυτό οι θεσμοί της δεν εκπροσωπούν κανένα. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Συνεχίζουμε το σημερινό μας πρόγραμμα με τον Νίκο Κατσαρό από το κανάλι 6 που θα μας μιλήσει σαν χθες αλλιώς, 14 Σεπτεμβρίου. Σημαντικά γεγονότα από όλο τον κόσμο που συνέβησαν σαν χθες 14 Σεπτεμβρίου, γεννήσεις, ειδήσεις, γεγονότα και τι γιορτάζουμε αλλά με μια χιουμοριστική ματιά. Νίκος Κατσαρός.
1: Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Καθιερώθηκε μόλις την 24η Σεπτεμβρίου του 1998 και κάλλιο αργά παρά στη Λήθη. Σήμερα, να ξέρεις, ακροατή μου, γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Χρόνια πολλά, θεία, και γιορτάζουν βεβαίως λόγω του εξής γεγονότος. Το 326, η μητέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, η Ελένη, με την βοήθεια ενός αρωματικού φυτού, εικάζεται ότι πρόκειται για το βασιλικό, εικάζεται και πάλι ότι ανακάλυψε στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. Επίσης, με τη βοήθεια του βασιλικού, ο Τζοβάνι Μπατίστα Ράττο το 1863 δημιούργησε τη σάλτσα πέστο. Ορίστε, το είπα. Το 628, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτά τον Τίμιο Σταυρό. Ξέρεις, εκείνον που ανακάλυψε η μαμά του Κωνσταντίνου. Σύριαλ η ιστορία του Σταυρού, του Τίμιου, στο σημερινό μας το ένθετο. Το 1814, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία. Φιλική προς το περιβάλλον, before it was cool. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Και θα έλεγα ότι το κεφάλαιο αποτελεί κεφάλαιο στη βιβλιογραφία της πολιτικο-οικονομικής φιλοσοφίας, Αλλά παρά την εύλογη απορία, το θέμα είναι το εξής, ακροατή μου. Τι να σημαίνει άραγε πολιτικο-οικονομική φιλοσοφία. Το 1928 θα γεννηθεί ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Ξέρεις, εκείνο που το κάναμε μπλούζα, κονκάρδα, σημαία, κούπα για καφέ, γραμματόσημο, τύπομα στο πορτοφόλι, αφίσα φουλάρι και δεν ξέρω μήπως το έχουμε κάνει και τα πετσαρία σε καναπέ. Μα τι λέω, βεβαίως και το έχω δει και τα πετσαρία σε καναπέ. Το 1960 θα φύγει από τη ζωή ο Έλληνας συγγραφέας Μη Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου. Το μη δεν έχει διευκρινιστεί από τον ίδιο σε ποιο όνομα αντιστοιχεί. Εικάζεται ότι είναι Μιχάλης από το όνομα αρκετών ηρώων του, αλλά εφόσον δεν έχει διασαφινιστεί, ο καθένας μπορεί να επιλέγει όποιο όνομα θέλει. Να, εγώ ας πούμε, αποφάσισα πως το αρχικό μη σημαίνει μπράβο. Μπράβο, Καραγάτσι, μπράβο. Την ίδια εκείνη η μέρα θα φύγει από το Κονγκό η Δημοκρατία. Με τη βοήθεια της CIA, ο Μαμπούτου Σέσε Σέκο καταλαμβάνει την εξουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα, αναστέλλοντας το Σύνταγμα και το Κοινοβούλιο. Για το καλό του τόπου, τι φαντάστηκες, ότι έρχεται τώρα και μπλέκεται στα πόδια μας ο θείος Σαμ, σαν το θείο στο οικογενειακό τραπέζι που θέλει να πάει να κάτσει με την νεολαία, που τελικά κάθεται στο σβέρκο μας. Όχι ο θείος, ο θείος Σαμ. Το 1982 θα σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα η Grace Kelly, Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία στέφθηκε πρίγκιπισσα του Μονακό. Το 1999 θα αποβιώσει ο Γιάννος Κρανιδιώτης, Κύπριος διεθνολόγος, διπλωμάτης και πολιτικός, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, αλλά και συνειδητής της ΕΔΕΚ. Το 2001, σαν σήμερα, θα φύγει από τη ζωή ένας εκ των κορυφαίων, για πολλούς ο κορυφαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Σαν σήμερα το 2025, η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 2025, νικώντας την Φιλανδία με 92-89. Ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας σε μεγάλη διοργάνωση μετά από το 2009. Αυτά είχαμε, ακροατή μου, και αύριο άλλα. Μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.
0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα πρόγραμμα που είχε τον τίτλο «Μια ιστορία, ένα τραγούδι», Στέλιος Καζαντζίδης, «Υπάρχω». Είναι ένα πρόγραμμα από το κανάλι 6 και παρουσιάζει ο Μιχάλης Πουργουρίδης. Στέλιος Καζαντζίδης, «Υπάρχω».
2: Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές που γέννησε η Ελλάδα. Αν όχι, η μεγαλύτερη. Το λάτρεψε ο κόσμος και τον συνέδεσε με το λαϊκό τραγούδι. Μια φωνή τόσο πλατιά και τόσο βαθιά, τόσο μεστή και τόσο βαριά. Μια φωνή την οποία ο κάθε ακροατής που λάτρεψε ένιωθε ότι είχε ρίζες, κορμό και κλαδιά. Ήταν η συμπόρευσή του, η στοχασμή, η ιστορία, αλλά και ο καθημερινός πόνος και πίκρα για όλα τα κοινωνικά θέματα, για τη ζωή και την αγωνία για το μέλλον, για τον έρωτα, το χωρισμό, τη ξενιτιά, τον εργάτη, τη μάνα, το φίλο. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, που γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου του 1931 και έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2001, 3-24 ώρα μετά την 11η του Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, η μέρα κατά την οποία εντός εισαγωγικών άλλαξε ο κόσμος, αφού έγινε η τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη. Στο σημερινό μας ένθετο φιλοξενούμε τον γιατρό Νίκο Ζάμπογλου, ο οποίος ήταν στη Γερμανία όταν νοσηλεύτηκε τότε ο Στέλιος Καζαντζίδης. Ας τον ακούσουμε να μας πει τι θυμάται.
3: Ο Στέλιος ήρθε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά μαζί έδωσαμε μεγάλες μάχες και μου δόθηκε και η ευκαιρία να το γνωρίσω, να γνωρίσω έναν άνθρωπο ντόπρο, έναν άνθρωπο ανοιχτή καρδιά, έναν άνθρωπο που αγαπούσε τον κόσμο, δεν ήταν καθόλου επιτηδευμένος, δεν είχε καμία σχέση με στάρ. Ο Στέλιος, όταν ήταν στη Γερμανία, να σας αναφέρω, και έρχονταν και υπουργοί και βουλευτές για να τον επισκεφτούν, δεν εδέχεται κανέναν. Μου έλεγε, πες τους όλους ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση, θέλω την ησυχία μου. Όταν επρόκειτο όμως για μετανάστες, ιδίως παιδιά μεταναστών που έρχονταν επειδή τον ήξεραν από τα τραγούδια που άκουγε ο πατέρας τους. Παιδιά που γεννήθηκαν στη Γερμανία από μετανάστες Έλληνες και γνώριζαν τον Καζαντζίδη από τα τραγούδια που, του πατέρα τους. Πάντα εκάθετον με τις ώρες μαζί τους. Έδειχνε τεράστιο ενδιαφέρον, έδειχνε τους καθοδηγούσε κιόλας στο αν θα μάθουν μπουζούκι, αν ασχοληθούν με τη μουσική. Ήταν ένας ιδιαίτερα με αυτούς θερμός άνθρωπος. Εκτός από το Στέλιο γνώρισα και πολύ καλά και θαύμασα τη γυναίκα του, τη Βάσον Καζαντζίδη, η οποία του συμπαραστάθηκε. Δηλαδή πραγματικά ηρωικά, το τι αγάπη του έδειξε του Καζαντζίδη, του Στέλιου, δεν περιγράφεται. Το Στέλιο επισκέφθηκε επίσης και η Μαρινέλλα στη Γερμανία και έμειναν με τις ώρες και κουβέντιαζαν μαζί και η κυρία Βάσο δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό. Και ο Καζαντζίδης πραγματικά εχάρηκε πάρα πολύ από την επίσκεψη της Μαρινέλλας και μου ανέφερε κιόλας πόσον αγαπημένοι σαν άνθρωποι ήταν, παρόλο που είχαν ζήσει μαζί, χώρισαν, αλλά εξακολουθούσαν να ήταν ιδιαίτερα αγαπημένοι. Με το Στέλιον συνδέθηκα, έτυχε εκείνη την εποχή η σύντροφος μου να είναι έγκυος το γιο μου τον Άρη και του υποσχέθηκα ότι θα τον βαφτίσει. Στο τέλος τον εβάφτισε η κυρία Βάσο, αλλά εξακολουθώ να νιώθω ότι έχουμε κουμπαριά με τον Στέλιο. Του άρεσε, πήγαιναμε βόλτα με το αυτοκίνητο στη Φραγκφούρτη, πήγαιναμε στα ελληνικά εστιατόρια. Του άρεσε ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο ψάρι, το καλκάνι. Είναι το ψάρι των ποντίων. Αυτόν το αγαπούσαν πάρα πολλά οι ποντί. Είναι το ψάρι της Μαύρης Θάλασσας που είναι ιδιαίτερο για αυτούς. Και έτσι και μάλιστα ο εστιατόρας ο Στέλιος που είχε τον Παρθενώνα στην Φραγκφούρτη τα μεσημέρια του έφερνε στην κλινική κάθε δεύτερη μέρα καλκάνι να φάει ο Στέλιος. Του έδειξαν όλοι οι Έλληνες της Γερμανίας πολύ αγάπη. Ήταν ο άνθρωπος που τραγούδησε τους πόνους, τους καημούς του Έλληνα της ξενιτιάς. Αναφυσβήτητα ένας μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής, η καλύτερη φωνή που έβγαλε η Ελλάδα και γι' αυτό δεν είναι και η ειλικρίνεια στη φωνή του. Όταν τον ρώτησα μια φορά, Στέλιο μου, ποιος είναι αυτός που νομίζεις ότι τώρα θα σε διαδεχτεί στο τραγούδι. Μου λέει, λίγο, έφαγε κανένας ξύλων, του πέταξε κανένας αστυνομικός τα κουλούρια από εκεί που πουλούσε, του τα πέταξε στον δρόμο και έμεινε χωρίς κουλούρια να τα πουλήσει, χωρίς μεροκάματο. Κανένας από αυτούς. Πώς μπορεί, λέει μου, να πει το αχ, και μου έμεινε αυτό το πώς μπορεί να πει το αχ ένας τραγουδιστής, και κατάλαβα το αχ που έλεγε ο Καζαντζίδης, το έλεγε από πραγματικό πόνο ψυχής. Πολύ ευαισθητος άνθρωπος και πολύ περήφανος. Και ήταν αυτός ο οποίος εστάθηκε απέναντι στα συμφέροντα των μονοπωλίων των δίσκων, των εταιριών που πουλούσαν δίσκους και εξασφάλισε καλές συνθήκες για τους τραγουδιστές και τους μουσικούς τους Έλληνες. Και είναι και ένας δεύτερος λόγος που όλοι τον αγαπούν, όχι μόνο σαν χαρακτήρα, σαν τραγουδιστή, αλλά και σαν άνθρωπος που με το κύρος που είχε τους συμπαραστάθηκε, κοντραρίστηκε με μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες για το καλό των συναδέλφων του.

0: Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 ο Μάνος Κατράκης άφησε την τελευταία του πνοή. Εξ αφορμής του γεγονότος αυτού η Ειρήνη Λαλάκη θα μας παρουσιάσει τον Μάνο Κατράκη στη συνέχεια του προγράμματος μας.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο νιώθει την ανάγκη κανείς της επιστροφής. Η χώρη που έζησα στην πατρίδα μου, στα παιδικά μου χρόνια. Και τώρα που ξαναπήγα, ξαναπέρασα από αυτούς. Από το σπίτι μου το παλιό, από τη λίμνη, μια λιμνούλα μικρή, που έζησα πολλές όμορφες στιγμές παιδικές. Αντάρτευα, έκρυβα τη βάρκα του μπάρμπα μου και ανοιγόμουν στο πέλαγο. Αλλά άμα αρχίσουμε να λέμε πάλι τα περασμένα, δεν θα τελειώσουν. Γι' αυτό σας αφήνω για.
2: Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, ο Μάνος Κατράκης άφησε την τελευταία του πνοή. Εκείνη, τη βαθιά, περήφανη, κριτική πνοή, που στα 76 του χρόνια και άρρωστος πια, κρατούσε ακόμα σχεδόν ατόφια, μόνο και μόνο με το πείσμα και τη δύναμη της ψυχής του.
3: Τα αυγά του στην πληγή άφησε ο θάνατος, 5 η ώρα που βραδιάζει. 5 η ώρα που βραδιάζει. 5 ακριβώς την ώρα που βραδιάζει.
2: Ο Μάνος Κατράκης γεννήθηκε το 1908 ή το 1909 στην Κρήτη, εκεί, στο καστέλι Κισάμου της επαρχίας Χανίων, όταν το νησί ήταν ακόμα υπό το Οθωμανικό καθεστώς διοίκησης. Παραμονή 15 Αυγούστου, ο Χαράλαμπος και η Ειρήνη, που είχαν ήδη 4 παιδιά, απέκτησαν το στερνοπούλι τους. Ο Μάνος Κατράκης θα ζήσει μόνο τα πρώτα χρόνια της ζωής του στην Κρήτη, αλλά ο τόπος του θα είναι μέσα του για πάντα. Το 1981 στο Παρίσι, όταν ο Μάνος Κατράκης τιμήθηκε για τα 50 χρόνια της προσφοράς του στο θέατρο, είχε μιλήσει στην εκδήλωση και νομίζω πως τα δικά του λόγια είναι το καλύτερο βιογραφικό. Και να γνώριζα τη γλώσσα του Ρακίνα και του Μολιέρου, πάλι θα σας μίλαγα ελληνικά. Δεν θέλω τίποτα να ψευτήσει τη συγκίνησή μου και την ευγνωμοσύνη μου για την τιμή που μου κάνετε. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τις λέξεις της γλώσσας μου που ταυτίζονται με την ψυχή μου. Είναι λέξεις που κρύβουν μέσα τους την καθαρότητα του ελληνικού ουρανού και του ασίγαστου πόντου. Εσείς τιμάτε τα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής μου δραστηριότητας. Σας ευχαριστώ. Εγώ όμως θέλω να σας πω ποιος είμαι. Θέλω να με γνωρίσετε σωστά. Θέλω να σας πω πως γεννήθηκα στην Κρήτη. Έτσι ξεκινάει την ομιλία του στο Παρίσι ο Μάνος Κατράκης το 1981 στα 73 του χρόνια και συνεχίζει. Γεννήθηκα στην Κρήτη. Μεγάλωσα ξυπόλυτο παιδί στις αμμουδιές της πατρίδας μου που έβαζα στα αυτιά μου τα κοχύλια της θάλασσας να ακούω τη βουή του ωκεανού. Δεν ήξερα να αποζητώ την ομορφιά, μα η ομορφιά ξεδιπλωνόταν μέσα μου. Δεν ήξερα να αποζητώ τη λεβενδιά, μα η λεβενδιά ξεδιπλωνόταν μέσα μου από τις διηγήσεις του παππού μου. Αφήστε με να πενέψω την πατρίδα μου, το αξίζει. Συμπτωματικά βρέθηκα στο θέατρο. Έγινα ηθοποιός, όπως θα μπορούσα να γίνω και σιδηρουργός. Ήθελα να ξοδιάσω όσες δυνάμεις κρύβανε τα μπράτσα και η ψυχή μου. Έτσι έλεγε ο Μάνος Κατράκης το 1981 και έναν χρόνο πριν στην εκπομπή της ΕΡΤ Παρασκήνιο, τον ακούμε να διηγείται.
1: Εμείς ήρθαμε πολύ νωρίς στην Αθήνα από την Κρήτη. Είμαστε από την Κρήτη, από το άκρο δυτικό της Κρήτης. Η μάνα μου είχε μια φιλοδοξία να μας κάνει ανθρώπους. Άρπαξε λοιπόν 4 παιδιά, 3 κορίτσια και εμένα, το 1913-14 και μας έφερε στην Αθήνα. Ζήσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ο πατέρας μου ήταν ένας, μάλλον φτωχός άνθρωπος, έντιμος, νοικοκύρης και ό,τι μπορούσε μας έστελνε κάθε μήνα για να πορευόμαστε ίσα ίσα. Πρέπει να σας πω ότι μέναμε σε ένα δωμάτιο, 5 άνθρωποι, οι 3 αδερφές, εγώ και η μάνα μου. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και αναγκάστηκε η μάνα μου να δουλεύει. Να σπάει μίγδαλο και εγώ δεν ξέρω να ξενοπλένει τι να κάνει για να μπορέσει να μαζίσει. Και φυσικά κι εγώ, σαν παιδί 10-11 χρόνων τότε που ήμουν, έκανα ό,τι μπορούσα.
2: Εκεί, στην Αθήνα της εφηβείας του, ο Μάνος Κατράκης θα γίνει από πολύ νωρίς ο προστάτης της οικογένειας, μια που ο πατέρας του λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων απουσιάζει διαρκώς και ο μεγαλύτερος αδερφός του ζει στην Αμερική. Ο Μάνος Κατράκης αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, θα παίξει στον Αθηναϊκό, αγαπάει πολύ και τη θάλασσα. Θα φοιτήσει στη σχολή ασυρματιστών, από όπου και θα βγάλει ναυτικό φυλάδιο, αλλά από μια σύμπτωση δεν θα μπαρκάρει ποτέ. Και από μια άλλη σύμπτωση θα γίνει ηθοποιός είναι 1928 και ο σκηνοθέτης Κώστας Λελούδας τον επιλέγει για να πρωταγωνιστήσει στη βουβή ταινία του «Το Λάβαρο» του 1921. Και έρχεται η ανατροπή. Ο Μάνος Κατράκης καταλαβαίνει αμέσως πως κάτι τον τραβάει στην υποκριτική και την επόμενη χρονιά συμμετέχει στο σημαντικό θεατρικό σχήμα της εποχής, στον Θίασο των Νέων, στο Παγκράτη. Ο Μάνος Κατράκης είναι 21 και πλέον ανήκει στο θέατρο. Έκτοτε θα παίξει στη σκηνή δίπλα σε όλους τους σπουδαίους, τους σχεδόν μυθικούς Έλληνες ηθοποιούς, τον Βεάκη, την Κιβέλη, την Παξινού, την Κοτοπούλη, τον Μινωτή, την Μανολίδου. Από το 1929 μέχρι και το 1982, για 53 χρόνια δεν θα κατέβει από τη σκηνή παρά μόνο όταν κηρύχθηκε ο Έλληνο-Ιταλικός πόλεμος και έφυγε για να πολεμήσει στο μέτωπο και όταν κατά τον εμφύλιο τον έστειλαν εξορία για 7 χρόνια στη Μακρόνισο και στον Αϊστράτη επειδή εντάχθηκε στο ΕΑΜ και στο Κομμουνιστικό Κόμμα πολεμώντας στην κατοχή τους Ναζί.
4: Εξόριστε ποιητή στον αιώνα σου. Λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη άλλοτε σαλαζονικά παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομέσα αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς, να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων.
2: Ο Οδυσσέας Ελίτης, στο μνημόσυνο των 2 χρόνων από τον θάνατο του Μάνου Κατράκη, έγραψε: «Η οχρή μορφή του Μάνου Κατράκη, χαραγμένη με επιμονή και κόπο πάνω στο μέταλλο της νεοελληνικής πραγματικότητας, εξακολουθεί να αντιστέκεται στις αλλοιώσεις του χρόνου και να ακτινοβολεί όλο ήθος. Δεν έχω ακούσει ποτέ πιο ωραία ελληνικά. Οι λέξεις βγαίνουν από τα χείλη του λαμπερές και στρογγυλές, με ένα περίγραμμα φωτεινό, όπως τα βότσαλα κάποιου παρθένου γυαλού. Σαν ποιητής, θέλω για τη μεγάλη προσφορά που έκανε ο έξοχος αυτός καλλιτέχνης σε όλο το μάκρος της ζωής του προς το ζωντανό νεοελληνικό λόγο, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ». Ο Μάνος Κατράκης έπαιξε σε περισσότερες από 80 ταινίες. Η τελευταία του, λίγο πριν πεθάνει, ήταν το «Ταξίδι στα Κύθυρα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Μεγάλη τύχη έχουμε να τον βλέπουμε εκεί, σαν λαβωμένο αετό, να ανοίγει τα χέρια του και να χορεύει στο βουνό ο κριτικός ποντιακό τραγούδι.
5: 40 μίλια μπύλα κόκκινα γιορίου σε ένα μαντήλ δεμένα.
2: Ο Μάνος Κατράκης τον Ιούνιο του 1984 εμφανίστηκε στο Ηρώδιο με τον μονόλογο από τον Προμηθέα Δεσμότη, τον Τιτάνα που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς, την έδωσε στους ανθρώπους και αμετανόητος τιμωρήθηκε καθώς τον έδεσαν σε έναν βράχο στον Κάφκασο και έστελναν έναν αετό κάθε μέρα να το τρώει τα σωθικά. Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που ο Μάνος Κατράκης εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό του μόλις 2 μήνες πριν πεθάνει. Ο πυρετός, η πόνη και τα κατεστραμμένα πια πνευμόνια του δεν τον εμπόδισαν. Ακούμε τον Μάνο Κατράκη να τραγουδάει Ερωτόκριτο με τον σπουδαίο λαουτιέρη Γιώργη Κουτσουρέλη να τον συνοδεύει σε ένα σπάνιο ντοκουμέντο από την εκπομπή της ΕΡΤ Μονόγραμμα που προβλήθηκε το 1982.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Greek.
2: Οι αυτόχθονες, λέει, στην Αυστραλία έχουν υποστεί ανίποτες αδικίες. Εκδιώχθηκαν από τους τόπους τους, οικογένειες διαλύθηκαν, ζωές χάθηκαν, η γλώσσα και ο πολιτισμός τους υποβαθμίστηκαν. Είχαν ελάχιστο λόγο στις αποφάσεις που καθόριζαν τη ζωή τους. Μετά από ένα μακρύ αγώνα για δικαιοσύνη και αυτοδιάθεση, τον Νοέμβριο του 2025, οι αυτόχθονες λαοί και η κυβέρνηση της Βικτόριας υπέγραψαν τη συνθήκη που αφορά ολόκληρη την πολιτεία της Βικτόριας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Αυστραλίας. Στόχος της συνθήκης είναι να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντας φωνή στις κοινότητες στη λήψη αποφάσεων, ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης και στέγασης. Η συνθήκη αφορά στην προσφορά και την αποκατάσταση, όχι την αφαίρεση δικαιωμάτων. Αφορά το σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ενσωμάτωση, ώστε όλες οι κοινότητες να μπορούν να ζουν μαζί με αξιοπρέπεια. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.3zz.com.au/treaty.
1: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Every culture,
1: every voice,
3: every day.
1: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
5: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακρότες και φίλες ακρότριες, ακούμε την δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος, Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο Ηλίας ο Διακραπρόνος μαζί σας για την επόμενη ώρα. Θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος με μια συνέντευξη που πήρε ο Γιώργος Σαχίνης, ο δημοσιογράφος Γιώργος Σαχίνης, από τον πρέσβη εν επιτιμή Βασίλη Μπορνόβα, για τα μαύρα σύννεφα από τις πυρκαγιές και την αναποτελεσματικότητα του οργανωμένου κράτους μέχρι τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειος, το Κυπριακό και το ρόλο της Τουρκίας σε μια εποχή που οι εξελίξεις αφορούν άμεσα την ευρύτερη περιοχή, με ενοποιημένα πλέον τα μέτωπα του πολέμου από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Τονίζει την απουσία στρατηγικής στον ελληνισμό για το τι θέλει και αν θέλει να παράγει ως κράτος, ενώ μιλάει για την ανυπαρξία σχεδίου στο πλέον προνομιακό πεδίο για την Ελλάδα, στην ευρύτερη γειτονιά της, την πολιτιστική διπλωματία.
6: Καλημέρα κύριε πρέσβη.
7: Καλημέρα σας.
6: Τι κάνετε?
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ειδικά στην Κρήτη είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί και εγώ από την Κρήτη κατάγομαι και βλέπω ότι δεν υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση δημιουργίας ενός σταθερού μοντέλου πρωτύπου για την αντιμετώπιση των μεγάλων πυρκαγιών, γιατί από εδώ και πέρα μόνο τέτοιες πυρκαγιές θα έχουν μπροστά μας.
6: Κύριε πρέσβη, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, ήσασταν ο τελευταίος πρέσβης στο Κίεβο, σωστά?
7: Ναι, βέβαια.
6: Μάλιστα. Έχω μία απορία. Εκεί στην Ουκρανία δεν φτιάχνονταν, δεν υπήρχε η τεχνογνωσία των αεροπυροσβεστικών σκαφών και της άλλοτε νέας Σοβιετικής Ένωσης? Θέλω να πω, το φασόν δεν το είχαν οι Ουκρανοί?
7: Αυτό που κυρίως έχουν οι Ουκρανοί,
6: ναι,
7: είναι ότι επί Σοβιετικής Ένωσης στο πλαίσιο της κατανομής, αν θέλετε, αρμοδιοτήτων σε διάφορες χώρες, οι Ουκρανοί είχαν την κατεξοχήν αρμοδιότητα της αεροναυπηγικής. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν εξειδικευμένα πανεπιστήμια, έχουν εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής. Φυσικά έχουν φτιάξει το μεγαλύτερο αεροπλάνο του κόσμου, τη μεγαλύτερη χωρητικότητα. Και φυσικά έχουν πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε αυτή τη δουλειά, εάν και εφόσον η Ευρώπη, η Ελλάδα ή δεν ξέρω ποιος αποφασίσει να τους βάλει στην παρέα. Εάν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, αν δεν ενδιαφερόμαστε δηλαδή να φτιάξουμε στην Ευρώπη τα δικά μας πυροσβεστικά αεροπλάνα και περιμένουμε το 2028 να παραλάβουμε ένα καινούριο Καναντέρ από την εταιρεία και τα επόμενα χρόνια να παραλάβουμε άλλα, το πρόβλημα είναι ότι, ξέρετε, μέσα σε μια δεκαετία μπορεί να μην έχουμε δάση. Δηλαδή, στη νότιο Ελλάδα έχουν καταστραφεί ή καταστραφεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος, το 25% των δασών, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Κύριε Μπορνοβά, μην κουράζεστε. Μέσα σε τρεις μέρες έχουν φύγει, έχουν εξαερωθεί στάχτη 55.000 στρέμματα νότια του Ρεθύμνου. Με τη μία. Μέσα σε τρεις μέρες. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Άρα, εγώ σας ρωτώ, με συγχωρείτε, εμείς δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε ενίσχυση του Ουκρανικού στρατού και της Ουκρανίας. Ωραία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δίνουμε τη μάνα μας και τον πατέρα μας σε δις για F-35 που στην τελική τους κωδικούς έχουν οι Αμερικανοί. Και δεν μπορούμε να φωνάξουμε στα πλαίσια των ανταλλαγών τους Ουκρανούς να φέρουν τεχνογνωσία, όχι τώρα, τρία χρόνια πίσω και σιγά σιγά και συμπαραγωγές και τένα και τ' άλλο, να αποκτήσουμε αεροσκάφη που θα μπορούν να επεμβαίνουν επί τούτου.
7: Θα μπορούσαμε να κάνουμε συμπαραγωγές εδώ και αρκετά χρόνια, με δεδομένο ότι έχουμε συμπαρασταθεί στην Ουκρανία όσο καμιά άλλη χώρα του δικού μας μεγέθους. Και με δεδομένο μάλιστα ότι και η Ουκρανία δεν έχει στηρίξει ποτέ την Ελλάδα, ούτε το Κυπριακό κτλ. Δηλαδή μας προσθούν. Δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ να φτιάξουμε μια κατασκευαστική βάση, γιατί δεν θέλουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλουμε κατασκευαστικές βάσεις στην Ελλάδα. Θέλουμε να ψωνίζουμε. Μια τάση αυτή στην Ελλάδα. Ξέρετε, τα F-16, η όλη διαδικασία της κατασκευής των F-16, το 1986 είχε προταθεί καταρχήν στην Ελλάδα. Αυτό ίσως να μην το ξέρουν οι ακροατές σας. Και στο τέλος δεν έγινε δεκτή από την Ελλάδα, αλλά έγινε δεκτή από την Τουρκία.
6: Μάλιστα. Τόσο ωραία. Και μετά αναρωτιόμαστε. Κοιτάξτε, επειδή το ένα δένει με το άλλο, γιατί έλεγα προηγουμένως ότι το πρόγραμμα Αιγής, που τόσο επικοινωνιακά μας είπαν θα κάνουμε, θα εξοπλιστούμε, θα δείξουμε, και εδώ δεν υπήρχαν οι κουκούλες διαφυγής για τους πυροσβέστες που κάηκαν. Αλλά όλα αυτά κουμπώνουν σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό ανασχηματισμό. Και έρχομαι γι' αυτό για το οποίο σας ζήτησα τη γνώμη, αλλά ως κριτικός κατά το ίμιση στη ρίζα, καλά κάνατε και μιλήσατε με τη γνώση που έχετε και για τα όσα μας απασχολούν κάθε μέρα. Με την Κύπρο τι γίνεται?
7: Κοιτάξτε, η Κύπρος τραβάει τον δικό της δρόμο. Κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον εγώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το γεγονός ότι έχει έναν πολύ σημαντικό ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Και κοιτάει τον δρόμο της δικής του οικονομικής ανάπτυξης και της δικής της εξέλιξης μέσα στον γεωπολιτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται. Να έχουμε υπόψη μας ότι μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί και έχουν επισκεφτεί την Κύπρο 4 γενικοί γραμματείς, 10 απεσταλμένοι ειδικοί σύμβουλοι, διαμεσολαβητές του ΟΓΕ, και έχουμε 140 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ούτε ένα, ούτε δύο. 140 ψηφίσματα. Η Κύπρος δηλαδή είναι δεύτερη χώρα, δεύτερη περίπτωση μετά την αραβοϊσραηλινή διένεξη, με τόση πολλή ενασχόληση των Ηνωμένων Εθνών, των Γενικών Γραμματέων και των ειδικών απεσταλμένων τους. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε πλέον και οι Κύπροι εδώ και πολλά χρόνια έχουν αναλάβει μόνοι τους να δημιουργήσουν μια δικιά τους δυναμική. Επειδή δεν μπορούν, είναι λογικό να δημιουργήσουν μια δυναμική απέναντι στην Τουρκία, δημιουργούν τη δικιά τους δυναμική οικονομικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο οι ίδιοι οι Κύπροι. Οι ευθύνες της Ελλάδας είναι τεράστιες, όπως ξέρουμε, διότι την εισβολή και την κατοχή ενός μεγάλου τμήματος της Κύπρου, για την εισβολή και την κατοχή έχουμε ευθύνη σαν χώρα, έχουμε τεράστια ευθύνη. Δηλαδή κάθε φορά που πήγαινα σε μια χώρα ως πρέσβης και έβλεπα τον Κύπριο πρέσβη, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν: «Καλημέρα σας, τι κάνετε, είμαι ο Έλληνας πρέσβης. Σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της χώρας μου για ό,τι σας κάναμε». Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν έχουμε ζητήσει συγγνώμη από την Κύπρο για όσα τις έχουν συμβεί εξαιτίας των δικών μας πράξεων, εν πάση περιπτώσει. Κατά συνέπεια, από ό,τι βλέπω, θα γίνει μια καινούργια συζήτηση και πάλι πάνω στα βήματα του Κραν Μοντανά. Κάνει μια προσπάθεια ο Γενικός Γραμματέας να ξαναμαζέψει πάλι τους γνωστούς πέντε, δηλαδή την Κύπρο, τους Έλληνες, τους Τουρκοκύπριους, τους Τούρκους, τους Έλληνες και με την παρουσία του ιδίου. Θα προσπαθήσει να κάνει ακόμα μια συνάντηση. Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός ότι θα γίνει κάτι, διότι πλέον τα κατεχόμενα έχουν εξελιχθεί σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο της Τουρκίας. Έχουν ενωθεί ουσιαστικά με την Τουρκία, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των κατεχόμενων προέρχεται από την Τουρκία. Έχει ενωθεί σε πολλά επίπεδα, θεσμικά, το νόμισμα, οι μετακινήσεις πληθυσμών κτλ. Ουσιαστικά αποτελεί μια επαρχία, αν θέλετε, τουρκική. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να ενδώσουν σε οποιαδήποτε άλλη ιδέα πλην των δύο κρατών οι Τουρκοκύπριοι αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν έχουν και κάποια, και οι ηγέτες τους δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δυνατότητα.
6: Όχι, ό,τι πει η Τουρκία. Αυτό είναι. Απλά. Το κρίσιμο εδώ όμως είναι άλλο. Εάν στην προσπάθεια του 5-1 η Τουρκία κάνει μια τακτική, ας το πω, υποχώρηση, να κάτσουμε στο τραπέζι παρότι εμείς λέμε δύο χωριστά κράτη, και εκεί πέσει μια πρόταση που είναι, ας πούμε, ένα σχέδιο ΑΝΑΝ τύπου 6, και πει η ελληνική πλευρά, καλά η ελληνική δεν νομίζω, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν γίνεται. Υπάρχει το ενδεχόμενο, με βάση αυτά που λέει η Προεδρία Τραμπ, να επιρριφθούν οι ευθύνες στην ελληνοκυπριακή και ελληνική πλευρά και αμέσως μετά να ζητήσει η Τουρκία αναγνώριση ψευδοκράτους ακόμη και από τους Αμερικανούς?
7: Κοιτάξτε, με δεδομένη την προσωπικότητα του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και με τις εξελίξεις οι οποίες έχουν σχέση και με την προσωπικότητά του και γενικώς με την αμερικανική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, τα πάντα μπορούμε να υποθέσουμε. Το σημαντικό είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Εκείνο που συμβαίνει στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας αναβαθμίζεται. Η Τουρκία εξελίσσεται σε ένα σημαντικό παίκτη με πόλο, και ο άλλος πόλος είναι πλέον το Ισραήλ. Άρα έχουμε μια Νοτιοανατολική Μεσόγειο που σφραγίζεται από τον ανταγωνισμό Τουρκίας και Ισραήλ. Έχουμε έναν πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος έχει διασυνδεθεί και με τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία πλέον. Άρα δηλαδή μιλάμε για πλέον ένα ενιαίο μέτωπο, αν θέλετε, που ξεκινάει από την Ουκρανία και τελειώνει στο Ιράν και στις χώρες του κόλπου. Αυτές είναι εξελίξεις οι οποίες οπωσδήποτε θα επηρεάσουν τις εξελίξεις του Κυπριακού. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Τούρκοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο λησαλέα να μην μπει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν τα κατάφεραν, αυτό τους έχει κοστίσει πάρα πολύ. Για μένα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αν θέλετε, το ότι η Κύπρος μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
8: αποτελεί ένα σοβαρότατο εμπόδιο στις ιδέες και στις αντιλήψεις και στις τακτικές και στις προθέσεις των Τούρκων. Αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε, με δεδομένο ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται, έχει αρχίσει να, αν θέλετε, να προσανατολίζεται και να συγκεντρώνεται οικονομικά και βιομηχανικά και τα λοιπά στον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ενισχύει την Ουκρανία με κάθε τρόπο και έχει προσανατολιστεί στο να ενισχύσει την Ουκρανία από εδώ και πέρα με κάθε τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι αφιερώνει όλες τις δυνάμεις, και τις πολιτικές δυνάμεις, όσες τις έχουν μείνει, και τις οικονομικές δυνάμεις, όσες τις έχουν μείνει επίσης, σε αυτό θα μπορέσει να ασχοληθεί με το Κυπριακό όπως ασχολήθηκε πριν από 10 ή 20 χρόνια. Δεν γνωρίζω. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας σπόρος αληθείας στη δική σας ανησυχία αυτή. Και τι μπορεί να κάνει η Κύπρος όμως με δεδομένη την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και με ακόμα περισσότερο δεδομένη είναι την θέση, την οικονομική και στρατηγική θέση της δικής μας χώρας.
9: Σωστό.
8: Γιατί κάποτε η Ελλάδα ήταν πολύ πιο ισχυρή, είχε ένα σέι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεν μπορώ να σας πω. Το μόνο μπορώ να σας πω για το οποίο είμαι, ας πούμε, μπορεί οποιοδήποτε να το πει αυτό, κοιτάζοντας τους δείκτες, τους οικονομικούς της Κύπρου, είναι ότι η Κύπρος εξελίσσεται οικονομικά πολύ καλύτερα από ό,τι η Ελλάδα. Δηλαδή έχει υψηλότερους μισθούς, έχει ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα δικά της μεγέθη, έχει ένα σημαντικό τουρισμό, έχει καταφέρει χάρη στις δικές της δυνατότητες να καταστεί διεθνής επιχειρηματικός κόμβος μαζί με το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Μάλτα και την Ιρλανδία. Δεν είναι λίγο.
9: Ναι. Αυτά καλά τα λέτε, κύριε Πρεσβή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στο βόρειο τμήμα έχει τους επιβίτορες της Τουρκίας και στο ελεύθερο τμήμα έχουν αρχίσει και στο κατεχόμενο μεγάλες αξαγορές από Ισραηλινά φαντ. Εδώ διαφημίζονται εκλογές στο Ισραήλ, στην Κύπρο. Άρα έχει και μια νέα πολιτική πραγματικότητα σιγά-σιγά.
8: Βέβαια. Είναι μια νέα πραγματικότητα η οποία στραγίζει και την Ελλάδα, όχι μόνο την Κύπρο, γιατί τα ίδια ακριβώς συμβαίνουν και στην Ελλάδα.
9: Πολύ σωστά. Κύριε Πρεσβή, επειδή σήμερα η εκπομπή είναι τελευταία και είναι περιορισμένη χρονικά, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί ήθελα να ακούσουν μερικά πράγματα που έχουν ενδιαφέρον πάντα με τη δική σας διακριτή ματιά και λόγο, θέλω να σας ρωτήσω αν όντως, και είναι πραγματικότητα αυτό που λέτε, έχει ενοποιηθεί το μέτωπο από την Ουκρανία μέχρι τον Περσικό. Το χτύπημα σε δεξαπενόπλιο ιρανικό στη Μαύρη Θάλασσα δεν είναι για πλάκα. Δείχνει πολλά. Το ότι εντείνεται η επίθεση στο Ιράν επίσης δείχνει πολλά. Δεν είναι απλά. Το ότι σήμερα ο Τραμπ πανηγυρίζει ότι θα αφοπλιστεί Χαμάς στη συμφωνία για τη Γάζα Estate επίσης δείχνει πολλά. Και εμείς την ίδια ώρα, θέλω να σας ρωτήσω, στην Κύπρο απλά παρακολουθούμε. Στην Κάσο δεν πάμε πέραν των 6 ναυτικών μιλίων το καλώδιο. Πάμε στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός. Σχολείο δεν υπάρχει, αλλά λέει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και χθες το Φαρμακονήσι ο Υπουργός υπερπτήσεις ντρόν πάνω από το Φαρμακονήσι. Πού πάμε? Έτσι θέλω να κλείσουμε. Τι βλέπετε?
8: Η Τουρκία έχει 1.500 εταιρείες οπλικών συστημάτων. Έχει εξαγωγές ετησίως 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια χώρα μέσα στις 10 σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν θέλουμε να φτιάξουμε βιομηχανία, ίσως σημαντικότερες βιομηχανικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, με δεδομένο ότι στην Ελλάδα δεν θέλουμε να φτιάξουμε βιομηχανία, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαχειριστούμε.

0: μια κατασκευαστική βάση στοιχειωδών αεροπλάνων, τα οποία τουλάχιστον θα σβήνουν τις φωτιές και ενδεχομένως στο επόμενο, στο απότερο μέλλον, να μπορέσουμε να τα εξάγουμε κιόλας σε συνεργασία και με άλλες χώρες. Να φτιάξουμε κάτι, ξέρετε, χρειαζόμαστε και λίγη περηφάνεια. Χρειαζόμαστε να πάρουμε λίγο πάνω μας. Για να πάρουμε πάνω μας, πρέπει να μαζέψουμε τη δύναμη μας και ένα εξαιρετικό υλικό νέων ανθρώπων που έχουμε στο εξωτερικό και να εστιαστούμε στο πώς θα αναπτύξουμε τη χώρα ουσιαστικά και πραγματικά. Αυτό μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα. Γιατί και ο κύριος Ιωαννίδης προχθές έλεγε ότι πια αριστεί αχριστοκρατία. Δεν παράγουμε ούτε οδοντογλυφίδα. Τι λέμε τώρα, λέει. Βλέπω τα ίδια λέει και ο πρέσβης. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν κάποιος σας συναντήσει στον δρόμο με βάση την εμπειρία που έχετε και σας πει, κύριε πρέσβη, αυτή τη στιγμή στα λεγόμενα εθνικά θέματα, στην πραγματικότητα, ποιο θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της προσοχής, ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία?
0: Κοιτάξτε, για μένα, πάντοτε από τη στιγμή που μπήκα στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι τώρα, το πρώτο θέμα στο οποίο δεν έχουμε δώσει κανένα βάρος εμείς ως χώρα είναι στο ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πολιτιστικά, να ασκήσουμε μια πολιτιστική διπλωματία, πολιτιστική, μορφωτική, εκπαιδευτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει εδώ και 40 χρόνια στις βαλκανικές χώρες και στην Τουρκία. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Πώς να σας το πω, τα εθνικά θέματα, κυρίως στις γειτονικές μας χώρες, αντιμετωπίζονται με τη δική μας ιστορία, με τη δική μας ιστορική παρουσία, το δικό μας ιστορικό παρελθόν. Όλες οι βαλκανικές χώρες δημιουργήθηκαν με την αποστασιοποίησή τους από την ελληνική ιστορία και το ελληνικό παρελθόν το οποίο τις χαρακτήριζε. Πηγαίνετε στη Βόρεια Ήπειρο να δείτε τις ελληνικές εκκλησίες και στην Αλβανία τις ελληνογράμματες εκκλησίες, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία κτλ. Υπήρχε ένα ενιαίο όλον στο οποίο κυριαρχούσε η Ελλάδα, η ελληνική αντίληψη, ο ελληνικός πολιτισμός, τα ελληνικά τυπογραφία κτλ. Δεν θέλησαν ποτέ να δώσουμε κανένα βάρος σε αυτό. Ασχολούμαστε με τα Σκόπια και με το Μακεδονικό τα τελευταία 40 χρόνια και δεν έχουμε φτιάξει ένα σχολείο ελληνικό στα Σκόπια. Δεν μας νοιάζει. Οι Τούρκοι φτιάξαν πανεπιστήμιο και τέλειωσε η ιστορία. Θέλω να πω, προτεραιότητες είναι λίγο διεστραμμένες οι προτεραιότητες που θέτουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα. Τα εθνικά μας θέματα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των εθνικών μας θεμάτων, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τη δική μας εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο κάνουν σήμερα οι Τούρκοι, έχοντας 4 πανεπιστήμια στα Βαλκάνια, έχοντας τα 35-40 σχολεία, λύκεια, δημοτικά, οτιδήποτε στον χώρο των Βαλκανίων, έχοντας αγοράσει και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο υπήρχε στην Αλβανία και το οποίο ήταν εξαιρετικά πετυχημένο, και έχοντας οι ίδιοι δημιουργήσει και ένα τεράστιο αριθμό δικών τους πανεπιστημίων, πολλά από τα οποία ιδιωτικά, τα οποία είναι εξαιρετικά, πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω κάτι, χαίρομαι που οι Κύπροι τα τελευταία αρκετά χρόνια έχουν φτιάξει ένα δικό τους σύστημα εκπαίδευσης, μπορεί να είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, κυρίως ιδιωτικά, τα οποία όμως είναι υψηλωτά του επίπεδου. Και ξέρετε τι μπορούν να κάνουν αυτά? Να επηρεάσουν τους φοιτητές και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι φοιτητές της πέριξ τους περιοχής. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι γι' αυτό. Ποτέ δεν έχουμε φροντίσει να φέρουμε φοιτητές από το εξωτερικό, από χώρες του δικού μας ενδιαφέροντος, και να τους προσανατολίσουμε στο να αγαπήσουν την Ελλάδα και στο να περάσουν την αντίληψη αυτή όταν επιστρέψουν στις χώρες τους.
1: Τι ωραία που τα είπατε, κύριε πρέσβη. Αυτή είναι ενεργός πολιτική, αλλά με συγχωρείτε, είστε άδικος. Πώς? Ο Κότς έχει μαρίνα στη Λέσβο. Ο Κότς έχει επενδυτικά σχέδια στην Κρήτη. Πώς το λέτε? Δεν είναι μόνο τα σχόλια.
0: Επειδή λοιπόν μου το λέτε αυτό, θα σας πω και εγώ κάτι. Ότι έχουμε εφοπλιστές εξαιρετικούς στην Ελλάδα, Έλληνες εφοπλιστές, τους οποίους ουδέποτε οι δικοί μας πολιτικοί έχουν προσεγγίσει ή έχουν προσπαθήσει να τους εξηγήσουν η συγκεκριμένη πολιτική που θα θέλουν να ακολουθήσουν και να ζητήσουν τη στήριξή τους. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό. Τα 2-3-4 ιδρύματα που ασχολούνται αυτή τη στιγμή, που προέρχονται από εφοπλιστές και ασχολούνται με διάφορα πολιτιστικά στην Ελλάδα, το έχουν κάνει μόνοι τους. Η μοναδική περίπτωση που ένας πολιτικός θα προσεγγίσει έναν εφοπλιστή είναι για να τον στηρίξει στην επόμενη του εκλογή. Εάν λοιπόν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό οικονομικά την Ελλάδα, αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% των

0: χάρη του εθνικού προϊόντος του ελληνικού η ναυτιλία. Αν μπορούσαμε να μιλήσουμε με αυτούς, θα μπορούσαν και αυτοί να φτιάχνανε αντίστοιχα καταπληκτικά πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την στήριξη, την εξυπηρέτηση, την ανάδειξη του ελληνισμού και της Ελλάδας. Δεν μας ενδιέφερε ποτέ. Δεν έχουμε φτιάξει ένα ελληνικό πολιτιστικό κέντρο στη Σαγκάη όταν όλα τα καράβια, τα εφοπλιστικά των Ελλήνων εφοπλιστών φτιάχνονται εκεί πέρα, φτιάχνονται στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Να μην πω την προσπάθεια που κάνατε στην πόλη και πήγε άπατη.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να φτιάξουμε πολιτισμό. Είναι στάση, είναι μια αντίληψη ζωής, είναι στάση των πολιτικών μας. Δεν θέλουν πολιτισμό, τελεία. Ή θέλουν αυτά που κάνουν τώρα, τα άγνωστα με την Ακρόπολη και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία θέλω να τα διαχειριστώ. Δεν μπορώ δηλαδή, πραγματικά μου είναι δύσκολο. Αλλά φτιάξτε, υπάρχει Νέα Υόρκη, φτιάξτε ένα καταπληκτικό ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που να απευθύνεται στους Αμερικανούς, όχι στους Έλληνες αποκλειστικά. Φτιάξτε στη Σαγκάη, στην Κίνα. Οι Κινέζοι, ξέρετε, στην οδό Συγκρού ετοιμάζουν ένα καταπληκτικό πολιτιστικό κέντρο. Δεν σας λέω σε ποιο νούμερο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, συγχαρητήριά τους και ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό και ενδιαφέρονται για τη χώρα μας. Εμείς τι έχουμε φτιάξει στην Κίνα? Τι μας ενδιαφέρει να κάνουμε? Τι έχουμε κάνει στα Βαλκάνια? Είναι τόσο απλά. Ο πολιτισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Ελλάδα. Δεν είμαστε μια κλασική ευρωπαϊκή χώρα. Βρισκόμαστε στη Μέση Ανατολή εδώ και 2.500 χρόνια. Έχει ξεκινήσει. Έχουμε ξεκινήσει με την ελληνιστική εποχή, η οποία εξελίχθηκε σαν ελληνιστικό χριστιανισμό καταπληκτικό στις χώρες τις αραβικές, όπως είναι η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία κτλ. Τι σημασία τους έχουμε δώσει? Έχουμε μία αρχαιολογική αποστολή οπουδήποτε στις χώρες αυτές. Μας ενδιαφέρε να μπούμε μέσα στον κόσμο αυτό, πολλοί από τους οποίους είναι χριστιανοί, δεν είναι? Χριστιανοί στο Ιράκ, χριστιανοί στη Συρία, τους καταδιώκουν το. Το Πατριαρχείο της Αντιοχίας βρίσκεται υποδιώκουμε όλα εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ασχοληθεί κανείς με την θεολογική σχολή του Μπάλαμαντ ή Βερικό στο Λίβανο? Ορθόδοξη θεολογική σχολή, και όχι μόνο με τη σχολή, αλλά όλο το Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο. Ποιος ασχολείται και ποιος ενδιαφέρεται?
1: Αχ, κύριε Πρέσβη, εδώ θα μας κάνει χατήρι η Αίγυπτος με το Σινά στο τέλος. Αφήστε.
0: Ναι, με πολύ λίγα λόγια. Υπάρχουν περιθώρια, υπάρχουν δυνατότητες, αρκεί να διατυπώσουμε μία πολιτική στην οποία να πιστεύουμε και να ζητήσουμε τη βοήθεια των ανθρώπων εκείνων, γιατί δεν πολύ πιστεύω στο κράτος, αλλά των ανθρώπων, των ιδιωτών εκείνων, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και οι οποίοι θα ενστερνιστούν και θα αποδεχτούν ένα όραμα, μια ιδέα για την Ελλάδα του 2050, του 3000. Έτσι δεν είναι? Και θα την έχουμε μπροστά μας. Αν δεν υπάρχει το όραμα αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε η χώρα, δεν υπάρχει τίποτα. Χρειαζόμαστε ένα όραμα για ανάπτυξη, για παρουσία μας διεθνή, για ρόλο ενεργό στην Νότια Ανατολική Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην γύρω περιοχή μας. Αυτό χρειαζόμαστε, και ανθρώπους ικανούς να ενσαρκώσουν το όραμα αυτό. Υπάρχουνε, θα πρέπει να τους βρούμε. Όπως ένας σημαντικός συνταγματολόγος, Έλληνας καθηγητής πανεπιστημίου, κάπου διάβαζε σε ένα άρθρο, σε μια εφημερίδα, θέλετε να ψηφίσετε, κύριοι, ψηφίστε ανθρώπους οι οποίοι είναι φτωχότεροι από εσάς.
1: Κύριε Πρέσβη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την τελευταία για φέτος ραδιοφωνική συντροφιά σας. Να ευχηθώ ήρεμο Αύγουστο, όπου τον Αύγουστο είναι παχές οι μύγες βεβαίως, αλλά ήρεμος δεν θα είναι ούτως ή άλλως. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
0: Εγώ εύχομαι στην Κρήτη να ξεπεράσει τα τραγικά αυτά που συμβαίνουν και να μπορέσει και πάλι να φτιάξει τις περιοχές που χάθηκαν, που καταστράφηκαν όπως ήταν πριν, για να ξανάρθουμε πάλι, να γυρίσουμε στα σπιτικά μας, στον τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε και από τον οποίο καταγόμαστε.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρέσβη. Να είστε καλά.
2: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Συνεχίζουμε με τα σχόλιά μας από τον ελλαδικό χώρο, αυτή τη φορά με τον Γιάννη Βαρουφάκη, που μας λέει: όσο πιο πολύ συμφωνούν η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και το Πασόκ, τόσο πιο πολύ φωνάζουν τάχα πως διαφωνούν. ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25, στο Open και την εκπομπή 10 παντού.
3: Ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης, επικεφαλής του Μέρα 25.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλώς ήρθατε.
5: Μας πετύχατε.
4: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή
5: και
4: εσείς.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρουφάκη.
3: Λοιπόν, έλεγα πριν στην Κατερίνα ότι σας έχω ετοιμάσει μια έκπληξη, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Mm-hmm. Και επειδή συνήθως έλεγα στην Κατερίνα, οι θείοι άνθρωποι έχουν και πολύ χιούμορ και δεν θα το εκμεταλλευτούμε αυτό. Υπάρχει σε εξέλιξη, πριν πάμε στην ουσία της πολιτικής σκηνής, που πάντα συζητάμε, ένας μουσικός πόλεμος. Λοιπόν, ανταλλάσσουν επιχειρήματα με τραγούδια οι αρχηγοί. Ξεκίνησε ο πρωθυπουργός να λέει για τον Τσίπρα, πως το είπε, ωραία που τα λες,
5: αλλά έλα που σε ξέρω.
3: Ωραία, το τραγούδι αυτό είναι δίδυμα φεγγάρια, λέει το Πασόκ. Ναι, αλλά δίδυμα φεγγάρια είστε εσύ, Μητσοτάκης και Τσίπρας. Λέει μετά το Πασόκ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και καταλήγει ο Τσίπρας, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Εσείς θέλω λοιπόν να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Μητσοτάκη, ένα στον Ανδρουλάκη και ένα στον Τσίπρα, όπου θέλετε.
5: Τώρα πρέπει να ανοίξετε το jukebox.
4: Πειράζει να αφιερώσω ένα σόλ σε όλους αυτούς.
3: Το καλύτερο.
4: Και όχι εκ μέρους του Μέρα 25, αλλά νομίζω εκ μέρους όλων.
3: Για πείτε.
4: Θυμάστε την Αλυσμόνη, τη Μαρία Δημητριάδη, να τραγουδάει Θάνο Μικρούτσικο.
3: Ναι.
4: Πώς ήταν ο στίχος. Υπαλλήλισκοι φοβισμένοι, δούλοι παχοί, τους έχω βαρεθεί.
3: Πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
5: Τους έχετε βαρεθεί δηλαδή.
4: Νομίζω ο λαός.
3: Ποιοι είναι οι πολιτικοί.
4: Μου είπατε να αφιερώσω ένα τραγούδι.
5: Ένα κοινό, δηλαδή.
4: Σε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα.
3: Το αφιερώνω το σε όλους.
4: Υπαλληλίσκοι φοβισμένοι, τους έχω βαρεθεί.
3: Για αναλύστε το αυτό. Δηλαδή θέλω να πω.
4: Δεν νομίζω χρειάζεται.
3: Εσείς είστε απέναντι.
4: Ο Θάνος Μικρούτσικος ήταν τόσο σαφής στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσε τους στίχους ποιητών, δεν θυμάμαι ποιον ήταν το συγκεκριμένο, από τον Αζίμ Χικμέτ, δεν ξέρω ποιον, που ήταν να χρειάζεται.
3: Τον Καβαδία.
4: Το
3: που ήταν η σημαία του Θάνου Μικρούτσικου.
4: Που εμείς να χρειάζεται τώρα να εξηγούμε, του λέει ξεκάθαρα το τραγούδι.
3: Στο δικό σας σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό, νομίζω είναι πρωτόγνωρο. Όλοι ασχολούνται με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει φύγει από το κόμμα με το οποίο είχε εκλεγεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα που είναι απέναντι σε αυτό το κόμμα, κλείνει την πόρτα στο προηγούμενο κόμμα. Και όλες οι συζητήσεις είναι γύρω από το εάν η Νέα Δημοκρατία είναι απέναντι στον Τσίπρα ή είναι μαζί με τον Τσίπρα. Το Πασόκ λέει είστε δίδυμα αδέρφια. Πώς το είχε πει.
5: Είστε δίδυμα φεγγάρια.
3: Κατεψυγμένο
5: δίπολο, νομίζω.
3: Λοιπόν, την ίδια ώρα όλοι λένε όχι στους άλλους για συνεργασίες. Όλο αυτό πού οδηγεί, κύριε Βαρουφάκη? Είναι ο ορισμός του παραλόγου συνολικά, σαν μεγάλη εικόνα. Πού οδηγεί?
4: Επειδή μόλις γυρίσαμε και εμείς από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου καταθέσαμε και εμείς τις προτάσεις μας, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα.
3: Τον κύριο Ανδρουλάκη τον ακούσουμε αύριο και μεθαύριο.
5: Το Σαββατοκύριακο
3: δεν
5: ακούσαμε.
4: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήμουνα μαζί με το όλον Πασόκ στο αεροπλάνο ερχόμενος πίσω από τη ΔΕΘ και άκουσα πάρα πολλά για τις θέσεις και του Πασόκ. Κοιτάξτε, όσο μικρότερες είναι οι διαφορές, οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, τόσο μεγαλύτερη η κακοφωνία που δημιουργούν για να εμφανίζουν τους εαυτούς τους ότι έχουν πολύ μεγάλες διαφωνίες. Εμείς στο Μέρα 25 κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Δεν ακούμε τις φωνές αυτές, κοιτάμε τι λένε, επί της ουσίας. Γιατί, ξέρετε, υπάρχει κάτι το πολύ ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Από όλη αυτή τη μνημονιακή δυσοδεία που ξεκινάει το 2010, τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζουν γιατί πράγματι πέρασε πάρα πολύ χρήμα από την ελληνική οικονομία. Ενώ είχε στεγνώσει πλήρως μέχρι το 2018-2019, τα τελευταία χρόνια έχει πέρασει πάρα πολύ χρήμα. Να μην σας πω, πάνω από 100 δισεκατομμύρια έχουν μπει. Και δεν έχουν σταματήσει αυτά τα χρήματα στις τσέπες των μικρομεσαίων. Μιλάω με ανθρώπους, είτε είναι στην εστίαση, είτε είναι σε μικρές, ακόμα και κρατές, εύρωστες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ξέρετε τι μου λένε. Τα ταμεία μου είναι γεμάτα. Άρα στο λογαριασμό μου δεν μου μένει τίποτα.
5: Πώς το εξηγείτε φορεί αυτό?
4: Φόροι, εισφορές, μια κατάσταση...
5: Ακρίβεια στα ρεύμα, ίσως και στα υπόλοιπα.
4: Μια απίστευτη νέα ψηφιακή γραφειοκρατία. Τεράστια έξοδα σε νέους εξοπλισμούς για να συμμετάσχουν σε αυτή τη γραφειοκρατία. Είμαστε από τις λίγες χώρες του κόσμου, εμείς και η Ιταλία, δεν υπάρχει άλλη για την ακρίβεια, που οι επιχειρήσεις εξαναγκάζονται από το κράτος να δανείζουν το κράτος με μηδενικό επιτόκιο. Αυτό σημαίνει προπληρωμή φόρου. Και έχουμε 24% ΦΠΑ και έχει ένα πρωθυπουργό.
3: Τώρα, εσείς απαντήσατε ανάποδα. Εγώ σας ρώτησα για τους πολιτικούς, εσείς μου λέτε για την κοινωνία. Κοιτάξτε, που βέβαια ξέρω ότι το βλέμμα σας πάντα είναι εκεί. Ωστόσο,
4: θυμηθείτε το τραγούδι που διάλεξα.
3: Ναι,
4: τους έχω βαρεθεί.
3: Θα έρθουμε.
4: Οπότε μπορούμε να μιλάμε για αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο.
3: Και στην καθημερινότητα, έχετε δίκιο.
4: Ναι, δεν ερχόμαστε όμως ποτέ, κύριε Σαβελάκη, γιατί ξέρετε, ο κόσμος εκεί έξω δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
3: Αλλά εγώ θέλω το δικό σου σχόλιο.
4: Κλείνουν οι επιχειρήσεις.
3: Δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Και βλέπουμε και επιχειρήματα για τον κίνδυνο να μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης λέει το δίλημα είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Ότι αν εμείς δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πούμε σε περιπέτεια.
4: Εμείς ξέρετε, τους προτείνουμε να κάνουν μια κυβέρνηση συνασπισμού ή τρεις. Έτσι κι αλλιώς οι διαφορές μεταξύ τους είναι απειροελάχιστες.
3: Α, είσαστε λογική Πασόκ εσείς ή...
4: Όχι, για οι τρεις είπα.
3: Ναι.
4: Όχι οι δύο.
5: Νέα Δημοκρατία, Πασόκ,
3: ο κύριος
4: Μητσοτάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας. Κοιτάξτε τι ωραία που θα έρθει.
3: Λέτε είναι τόσο κοντά που θα
4: δεν είναι πολύ κοντά. Πάρτε το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο καίει, κλείνουν οι φούρνοι της γειτονιάς. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Όχι μόνο οι φούρνοι της γειτονιάς, αλλά ακόμα και ο κύριος Μητυλινέος, ο οποίος είναι και ενεργειάς. Ναι. Παραπονιέται όταν φοράει το καπέλο του αλουμινά ότι το εργοστάσιο του αλουμινίου κλείνει. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Λοιπόν, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι αυτό το πράγμα που έχουμε δίθεν μια ηλεκτρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι μαθηματικά δεδομένο ότι θα οδηγήσει στο κλείσιμο των βιοτεχνιών και των βιομηχανιών. Εμείς τι λέμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το καρτέλ ενέργειας. Πρέπει να καταργήσουμε αυτό το καρτέλ ενέργειας. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάνε για κάποιους περιορισμούς στις τιμές, για κάποια φορολόγηση του πλούτου, που ξέρετε, οι λογιστές αυτών των ομίλων, ο στρατός λογιστών που έχουν αυτοί οι όμιλοι, είναι πάρα πολύ πιο ισχυροί από τους λογιστές της ΑΔΕ. Δεν υπάρχει πιθανότητα το ελληνικό κράτος να τα βάλει μαζί.
3: Ανδρουλάκης μιλάνε, θεωρείται ότι λένε τα ίδια.
4: Ακριβώς τα ίδια λένε. Κανένας τους δεν μιλάει για κατάργηση του καρτέλ ενέργειας. Κύριε Στραβενάκη, απλό.
3: Το Πασόκ λέει στο τζίπ.
4: Έχεις ένα φωτοβολταϊκό αυτή τη στιγμή. Ακούστε με. Έχεις ένα φωτοβολταϊκό που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα με μηδέν κόστος. Μηδέν οριακό κόστος. Εσείς το πληρώνετε σαν να έχει παραχθεί από το πιο ακριβό φυσικό αέριο που έχει έρθει από το Τέξας. Αυτό είναι μια τραγωδία. Για να σταματήσει αυτό πρέπει να καταργηθεί το καρτέλ ενέργειας. Όχι να πει φόρος σε αυτόν ο οποίος έχει αυτό το υπερκέρδος εσκροκερδίζοντας. Με αυτή τη μέθοδο. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 τι λέμε, κατάργησή του. Οι τρεις τους δεν λένε κατάργησή του.
3: Ας κάνουμε μια κυβέρνηση
4: να εξυπηρετούν τους ολιγάρχες του καρτέλ ενέργειας.
3: Αυτό ακούγεται ωραίο, αλλά δεν γίνεται.
4: Αποκλείεται. Γιατί δεν γίνεται. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο είναι και ρεαλιστικό και εφικτό και χρήσιμο. Γιατί δεν γίνεται. Επειδή οι ολιγάρχες δεν το θέλουν.
3: Επειδή οι ίδιοι δεν το θέλουν. Επειδή ο Μητσοτάκης λέει ότι. Ο Μητσοτάκης
4: ναι,
3: λέει ότι εγώ το μόνο
4: κόμματος.
3: Κόμμα που μπορεί να είμαι κοντά είναι το Πασόκ.
4: Και γιατί νομίζετε ότι με ενδιαφέρει εμένα.
3: Το Πασόκ δεν είναι τίποτα. Το ψηφίσαμε.
4: Εμείς κατεβαίνουμε στις εκλογές για να ζητήσουμε την ψήφο του ελληνικού λαού για να καταργήσουμε το καρτέλ ενέργειας κόντρα στη βούληση του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι εκείνοι εξυπηρετούν το καρτέλ ενέργειας είναι ο λόγος που εμείς υπάρχουμε.
3: Να σου πω, επειδή ήρθαμε και στο στούντιο, όχι στα παράθυρα που δεν μου αρέσουν και μπορούμε να κοιταζόμαστε.
4: Ναι.
3: Επειδή ξέρω πολύ καλά τι πιστεύετε για τον κ.
4: Εγώ σας κοίταζα συνέχεια, δεν μου γίνεται.
3: Ναι, γι' αυτό και Μαρία Ελίζου μας έφερε εδώ. Επειδή ξέρω την άψή σας και πώς χώρισαν οι δρόμοι σας με τον κ. Τσίπρα, πώς ακούτε τώρα τον καινούριο, είναι νέος αυτός ο Τσίπρας, το πρόγραμμα. Αυτά τα 7,5 δισεκατομμύρια, η πατριωτική εισφορά.
5: Εισφορά στους πλουσίους.
3: Και επίσης θέλω να σας βάλω σε πειρασμό.
4: Επιτρέψτε με το να σχολιάσω.
3: Σε πειρασμό, επειδή τότε ήσταν και μαζί. Είχαμε τον κύριο Κουτεντάκη που ήταν στην διαθέση. Που ήσταν και μαζί κάποια στιγμή. Και λέει, μισό λεπτό, αυτό είναι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δεν επιτρέπεται να τους παραβιάσουμε. Και λέω, σαν να ακούω τον Μπιερακάκη. Πάθατε μετάλλαξη. Ξαφνικά σέβεστε
4: τον κύριο Κουτεντάκη, ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Χουλιαράκη. Την πάθατε μετάλλαξη όταν ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση.
3: Από τότε
4: δεν το είχα καταλάβει. Αλλά το κατάλαβε μετά την παρέτηση.
3: Εσείς το ζούσατε από τότε, δεν ξέρω.
4: Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί δεν κάνει να παραπλανάτε ο κόσμο από τον κάθε κύριο Κουτεντάκη. Στην Ισπανία, για παράδειγμα. Βεβαίω.
3: Δεν είναι έγκριτο οικονομολόγο.
4: Επιτρέψτε μου να χαρακτηρίζω όπως θέλω όποιον θέλω.
3: Φυσικά.
4: Στην Ισπανία δεν ισχύει αυτό. Η Ισπανία δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα. Στην Ισπανία δεν λειτουργεί αυτό το καρτέλ ενέργειας με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα.
5: Άρα εδώ είναι
4: όλοι τους
5: ότι...
4: εδώ, όλοι τους οι υπηρέτες, οι υπαλληλείς και οι φοβισμένοι, όλοι οι υπαλληλείς και οι φοβισμένοι του τραγουδιού στο οποίο αναφερθήκαμε πριν, να τελειώσει την προσοχή μου και θα απαντήσω αμέσως. Όλοι τους κρύβονται πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, όταν εγκληματούν, ρίχνουν το φταίξιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν γίνεται κάτι καλό, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Το παίρνουν,
3: αλλά τώρα
4: το παίρνουν
3: λέει μάνας. Το κόμμα Τσίπρα, Ευρωπαϊκοί Κανόνες και ο Ανδρουλάκης να λέει δώσε το πλεόνασμα για σύνταξη.
4: Αντιστρέφονται οι ρόλοι. Σα έθεσα το ερώτημα. Ναι. Η Ισπανία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ναι, είναι.
4: Γιατί άρα ισχύει στην Ισπανία αυτό που λέμε εμείς ότι πρέπει να ισχύει στην Ελλάδα.
5: Είναι σαν να λέτε
3: εγώ
5: ότι
3: ρωτώ για τον Τσίπρα όμως. Θέλω να σχολιάσετε αν γιατί έχει πάθει μετάλλαξη
4: Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν εσείς δεν μου λέγατε ότι δεν κάνει να μιλάμε για τον Τσίπρα συνέχεια και με ρωτάτε πάλι για τον Τσίπρα. Είναι
3: εκτός
4: θέματος ο κ. Τσίπρας το βράδυ του δημοψηφίσματος έθεσε αυτόν εκτός προοδευτική παράταξη. Ουσιαστικά μετέτρεψε το όχι σε ναι.
3: Και από τότε,
4: κάνει ένα rebranding. Από τότε κάνει ένα rebranding, ζητώντας συνεχώς, δίνοντας, καταθέτοντας διαπιστευτήρια σε αυτό το καρτέλ της ολιγαρχίας. Εμάς δεν μας
3: άρα δεν άλλαξε ο Τσίπρας. Απλώς πέταξε τα σκουπίδια στους παλιούς συνεργάτες και θέλει να εμφανιστεί ως καινούριος.
5: Μπορεί να είναι πιο όρημος, λένε κάποιοι. Πιο όρημος πολιτικά. Να έχει μάθει από τα λάθη του.
4: Το σάπιο σίκο είναι όριμο.
3: Προκαλείς τον κύριο Βαρφάκη.
4: Το σάπιο σίκο είναι ορίμασε όντως. Κάπως έτσι ορίμασε.
5: Άρα είναι σάπιο σίκο, κύριος Τσίπρας.
4: Προφανώς. Κοιτάξτε, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλη αλληγορία θέλετε να χρησιμοποιήσω.
5: Σουφλέ.
4: Έτσι σας έδωσα δύο-τρεις αλληγορίες για να έχετε επικεφαλή.
3: Πατριωτική εισφορά, πώς τη βλέπετε, είναι τολμηρή κίνηση.
4: Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική
3: μου. Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι οι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό.
4: Ακούστε με.
3: Το 1%.
4: Έρχεται ο ολιγάρχης, σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα που έχει παραχθεί με μηδέν κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι. Σας ξεζουμίζει.
3: Το 1%
4: και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, ο οποίος σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ολιγάρχης.
3: Α, ολιγάρχης.
4: Έτσι. Και ο κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό, ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
3: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον ζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
4: Έξτε,
3: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
4: ρόζο. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά. Παρά το Πασόκ.
5: Κάπου πρέπει
4: υπάρχει
5: να είναι.
4: Υπάρχει πιθανότητα ο Ανδρέας Παπανδρέου να αναγνώριζε αυτό το Πασόκ σαν την επέκταση εκείνου που δημιούργησε εκείνο το 1974.
3: Καμία πιθανότητα.
4: Θυμάστε τώρα πριν, πρόσφατα, 3η του Σεπτέμβρη. Οι Πασόκοι γιόρταζαν την 3η του Σεπτέμβρη.
5: Mm-hmm.
4: Έχουν διαβάσει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Θα την απέρριπταν οι ίδιοι ως ακροαριστεροί. Δεν υπάρχει κάποια
3: λέτε
4: σχέση.
3: Είναι πιο κεντρώοι από τον Ανδρέα.
4: Δεν είναι κεντρώοι.
3: Πιο συντηρητικοί.
4: Είναι, θυμάστε πάλι το τραγούδι που μου βάλατε να θυμηθώ.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είναι υπαλληλείς και φοβισμένοι.
5: Υπαλληλείς και εννοείται των ολιγοπολίων. Να το κάνουμε μια μετάφραση.
4: Βεβαίως, μα το είπα 4 φορές.
3: Λοιπόν, έχουμε χρόνο για 2 ερωτήσεις ακόμα. Εξαγγελίες Μητσοτάκη. Πώς τις είδατε, ο Μητσοτάκης λέει: εγώ εξαντλώ, δεν μπορώ παραπάνω να δώσω 2,2 δισεκατομμύρια. Τόσα είναι. Ξέρω ότι ο κόσμος θα ήθελε περισσότερα, αλλά ο Πασόκ προτείνει 13η σύνταξη χωρίς να υπάρχουν τα λεφτά. Εγώ θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Δεν θα ξαναγυρίσω τη χώρα σε μνημόνια.
4: Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτον, εμείς στο Μέρα 25 είμαστε κάθετα εναντίον των επιδομάτων. Τα επιδόματα δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν δίνεις επίδομα στο ενίκιο, ανεβάζεις τα ενίκια. Όταν δίνεις επίδομα στο στεγαστικό δάνειο, ανεβάζεις την αξία των ακινήτων. Εμείς πιστεύουμε σε ένα πρόγραμμα οικοδόμησης κοινωνικών κατοικιών.
3: Παράδειγμα. Εντάξει, είναι επίδομα.
4: Επίδομα.
3: Σαν επίδομα τη βλέπω.
4: Προφανώς επίδομα. Προφανώς επίδομα είναι. Αλλά το βασικό είναι, πάρτε τις επιχειρήσεις.
3: Λεφτά υπάρχουν και δεν τα δίνουν.
4: Πάρτε τις επιχειρήσεις.
3: Το επιχείρημα που εσείς είστε οικονομολόγος. Έχω υπερπλεώνασμα από την φορολόγηση, δεν άφησα λέει τους φόρους, τους μείωσα και τα δίνω με το πληρωμή του χρέους.
4: Να σας απαντήσω ξεκάθαρα.
3: Καλά κάνει και
4: έπρεπε να καταργήσει την προπληρωμή φόρου των επιχειρήσεων. Αυτά είναι χρήματα.
3: Τα ελληνικό κράτος.
4: Κράτος δεν είχε δικαίωμα ποτέ να βάζει το χέρι του στην τσέπη των μικρομεσαίων και να τα παίρνει. Κοστίζεται στις επιχειρήσεις. Και είναι υπερπλεώνασμα. Γιατί ξέρετε, το υπερπλεώνασμα της κυβέρνησης είναι το υπερέλλειμμα των μικρομεσαίων. Ο λόγος που κλείνουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις. Είτε κλείνουν, είτε εκποιούνται. Συνειδητοποιείτε ότι Η οικονομική δομή της χώρας αυτή τη στιγμή εκπείται συνεχώς.
3: Καλά κάνει η κυβέρνηση και αποπληρώνει πρόωρα το χρέος για να μην το βρουν τα εγγόνια μας.
4: Δεν το αποπληρώνει. Αυτό είναι ένα ψέμα. Ξέρουμε τι γίνεται. Το παίρνει από το μαξιλαράκι και το δίνει στην Τρόικα. Αλλά το μαξιλαράκι είναι της Τρόικας. Ξέρετε. Έστω ότι εσείς χρωστάτε στην Πειραιώς ένα ποσό. Το να έχετε ένα άλλο ποσό στο μαξιλάρι και να το χρησιμοποιήσετε για να το αποπληρώσετε είναι πολύ σωστό. Αλλά το να πάρετε μια πιστωτική κάρτα, να δανειστείτε από ένα νέο πιστωτή για να αποπληρώσετε τον άλλο πιστωτή, αυτό δεν είναι αποπληρωμή χρέους. Μπορεί να είναι έξυπνη κίνηση αν τα επιτόκια είναι διαφορετικά, αλλά δεν είναι αποπληρωμή χρέους. Η Τρόικα παίρνει χρήματα από τη μία της τσέπη, που είναι το μαξιλαράκι, και τα βάζει στην άλλη τσέπη.
3: Μέρα 25 θα μπείτε στη Βουλή, γιατί δεν είναι τελευταία δημοσκόπηση.
4: Αυτό εξαρτάται από τον κόσμο και
3: έξω. Έχει λίγο πιο κάτω.
4: Η άγρια ομορφιά της δημοκρατίας είναι δεν θα το αποφασίσετε εσείς.
5: Ότι σε καμία περίπτωση εμείς δεν δημοσκοπήσεις απλά διαβάζουμε.
4: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
3: Και θα τους πείσετε εσείς ή θα τους πείσετε.
4: Δεν είναι ωραίο πράγμα. Χρήσεις το πρωί να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Και να
5: αποφασίσουμε. Η αδρεναλίνη σίγουρα είναι ψηλά.
3: Εσείς πιστεύετε ότι.
5: Δεν το αντέχουν όλοι όμως.
4: Εμείς πιστεύω ότι είμαστε καταδικασμένοι να μπούμε.
3: Καταδικασμένοι να μπείτε.
5: Αν δεν μπείτε, θα απογοητευτείτε, φαντάζομαι. Γιατί όχι, δεν είχατε μπει και την προηγούμενη φορά, ούτε και στις
4: ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, αποδείξαμε κάτι νομίζω αρκετά σπουδαίο.
3: Ότι αντέχετε.
4: Ότι είμαστε το μοναδικό μικρό κόμμα, το οποίο έχασε την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση και δεν διαλύθηκε.
3: Αυτό καταγράφεται στη φωτογραφία κάθε στιγμή.
4: Παραμένουμε ζωντανοί στα κινήματα, στους χώρους δουλειάς.
3: Η πιο δύσκολη ερώτηση.
4: Στις εκδηλώσεις μας.
3: Εάν έρθει η ώρα, χρειάζεται να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση. Τώρα,
4: όχι, και κύριε Σταυρελά, η απάντηση είναι όχι.
3: Σε κυβέρνηση με Τσίπρα, όχι. Τίποτα προκειμένου να έχει κυβέρνηση τη χώρα πει Μπιάννη, μπε 64%.
4: Να σα το πω λίγο έντονα. Προτιμώ το θάνατο. Το καταλαβαίνετε αυτό.
3: Βαριά δήλωση
5: αυτή. Βαριά δήλωση, κύριε Βαρφάκη.
4: Γιατί το
5: δίσεξαμαρτύρο προτιμούν
4: μία φορά, όχι μόνο τον πίστεψα, αλλά τον στήριξα με όλο μου το
3: έργο. Και
4: εκεί είδατε τι έγινε. Κατέληξε να είναι το κεντροαριστερό πρόσημο της ολιγαρχίας που είχαμε εκλεγεί μαζί για να πολεμήσουμε.
3: Λοιπόν, πώς το είπατε το τραγούδι?
4: Πώς το είπα?
5: Τους έχω βαρεθεί. Τους
4: έχω βαρεθεί
5: να μου
3: Γιάννη
5: λέγεται.
3: Βαρουφάκη, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βαρουφάκη. Σας αποχαιρετούμε με αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZ. Είμαστε ακόμα στον ελληνικό χώρο και σχόλια από τον ελληνικό χώρο. Αυτή τη φορά η ερώτηση του διαδικτυακού περιοδικού Ρόζα στη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Το λόγο ο κύριος Ραπανάκης από το rosa.gr και μετά να ετοιμάζεται η κυρία Όλγα Λαθύρη από το Star Κεντρικής Ελλάδος.
7: Κύριε Πρόεδρε, ζούμε σε μια εποχή διεθνών ανταράξεων, κρίσεων, ανισοτήτων και βλέπουμε ότι ο τραμπισμός εξάγεται πλέον και στην Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι η απογοήτευση και ο θυμός των κοινωνιών και ιδιαίτερα των νέων στρέφεται συχνά προς την ακροδεξιά και όχι μόνο στην ακροδεξιά, πλέον και σε ανοιχτά φασιστικές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα πρόσφατα στη Γερμανία το AfD, ένα αδιανόητο γεγονός μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Στη χώρα μας, επόμενες ημέρες, αναμένεται η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει πως στοχεύει σε εκλογική κάθοδο. Γιατί θεωρείτε ότι οι δυνάμεις της αριστεράς δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή έκφρασης των νέων και των απογοητευμένων στρωμάτων της κοινωνίας, και αν η δική σας θέση, ποια είναι η δική σας θέση, θα πρέπει να επιτραπεί στο πρωτοπαλίκαρο της εγκληματικής οργάνωσης να κατέβει ξανά στις εκλογές και αν θα λάβετε κάποια σχετική πρωτοβουλία?
8: Όταν επιχαίρεις με τη ρητορία του Τραμπ, της Λεπέν και άλλων πολιτικών σε παγκόσμιο επίπεδο που ανοίγουν το δρόμο στη μισαλλοδοξία, στην ακροδεξιά και στην απανθρωπιά, θα έλεγα, τότε μην ρίχνεις κροκοδίλια δάκρυα όταν αυτές οι δυνάμεις αποκτούν ακροατήριο και στην πατρίδα σου. Το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε και κανένα στελεχός του δεν θεώρησε ότι αυτές οι δυνάμεις έχουν κάτι να προσφέρουν στον κόσμο. Το μήνυμά μου λοιπόν σε κάθε Έλληνα και ιδιαίτερα στη νέα γενιά είναι να σκεφτούν. Αξίζει να επικροτούν έστω και με ένα like τους οπαδούς του Χίτλερ που κατέσφαξαν τον ελληνικό λαό. Αξίζει να κάνουν ένα like σε αυτούς που χαιρετούν ναζιστικά. Έχουν μια ιστορία. Αυτός ο λαός και η εθνική του αντίσταση ήταν από τις πιο ισχυρές όλη την Ευρώπη. Με βαρύ φόρο αίματος. Με βαρύ φόρο αίματος. Την αντίσταση την έκανε όλος ο ελληνικός λαός. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν αν αξίζει να κάνουν έστω και ένα like σε δολοφόνους. Δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτή τη νέα πορεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες. Είχαμε τις γερμανικές εκλογές, θα έρθουν οι γαλλικές εκλογές. Το αντίδοτο στον νεοναζισμό και την ακροδεξιά για μένα είναι ένα. Επίθεση δημοκρατίας, επίθεση κοινωνικής δικαιοσύνης, επίθεση ευκαιριών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν πρέπει να αφήνουμε χαραμάδα καμία να γίνονται κομμάτια των ευρωπαϊκών κοινωνιών ευάλωτα σε αυτές τις επικίνδυνες ιδέες που στο παρελθόν κατέστρεψαν την ανθρωπότητα.
2: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βρισκόταν επίσης και ο Αλέξης Τσίπρας και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το διαδικτυακό Ρόζα του έκανε την παρακάτω ερώτηση.
9: Πρόεδρε, μιλήσατε νωρίτερα για την ακίνητη περιουσία των πλουσιότερων στην Ελλάδα. Υπάρχει ακίνητη περιουσία των επενδυτών εντός εκτός εισαγωγικών της Golden Visa το εξωτερικό, οι οποίοι συνδυασμό με την κυριαρχία της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν μετατρέψει ολόκληρες γειτονιές σε τουριστικά λούνα πάρκ. Παράλληλα, η χώρα μας είναι πρώτη στην Ευρώπη στο κόστος στέγασης. Δεν μιλάμε πλέον για πρόβλημα, μιλάμε για μια κρίση μίας, δύο και παραπάνω γενεών. Σας ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα να αναφέρεστε σε 50.000 προσιτές κατοικίες. Νομίζω ο κύριος Κέρτσος το κοστολόγησε περίπου 7,5 δις, αν δεν κάνω λάθος. Θα ήθελα λοιπόν να μας εξηγήσετε πώς θα κάνετε πράξη αυτές τις εξαγγελίες σας και ποια θα είναι η συνολική πολιτική στο στεγαστικό. Ευχαριστώ.
10: Ο κύριος Κέρτσος έχει μια ιδιαίτερη έκθεση στη δημιουργική λογιστική. Εγώ θα ήθελα να σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι το σχέδιό μας προβλέπει πρώτον την αξιοποίηση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι θα είναι ένα ταμείο που θα αντικαταστήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δεν είδαμε τίποτα που να αφορά την ανθεκτικότητα. Και θα έχει 3 δισεκατομμύρια το χρόνο πρωτογενείς πόρους που με τη μόκλευσή τους θα μπορούν να γίνουν από 3 επί 4, 12, θα φτάσουν γύρω στα 25 δισεκατομμύρια επενδύσεις στην τετραετία. Ένα μέρος αυτών των επενδύσεων, χαμηλού κόστος απόσβεσης είναι η αλήθεια, θα είναι οι κατοικίες που θα δημιουργηθούν για να μπορούν να δοθούν σε προσιτές τιμές σε οικογένειες με κοινωνικά κριτήρια. Ένα δεύτερο στοιχείο που συνδέεται πάλι με το Ταμείο, η πόρη του Ταμείου, η ετήσια εξασφαλισμένη πόρη, είναι 1,5 δισεκατομμύρια από το Εθνικό Σκέλος των Δημόσιων Επενδύσεων, που δεν είναι, για να απαντήσω και στη δημιουργική λογιστική, τη σκέρτσια λογιστική, δεν είναι έξτρα δημοσιονομικός χώρος, είναι προγραμματισμένοι πόροι που θα πάνε στις επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Είναι μισό δις 500 εκατομμύρια από συμμετοχές του ιδιωτικού τομέα, όπου καλούμε τους μεγάλους επιχειρήσεις της χώρας μας να συμβάλλουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια, προφανώς έχοντας και την ανάλογη ανταπόδοση, διότι θα κάνουν τα έργα και θα έχουν έσοδο. Και θα έχουν και, όχι μόνο έσοδο, αλλά θα έχουν και ανταποδοτικότητα. Και βεβαίως το τελευταίο κομμάτι κρίσιμο του ενός εκατομμυρίου είναι η μεταφορά του προγράμματος Golden Visa από την κατοικία στην ανάπτυξη. Δηλαδή έχουμε ένα πρόγραμμα σήμερα που αποφέρει σε αιτήσια βάση περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στα ταμεία μας, αλλά όχι στα ταμεία μας. 1,5 δισεκατομμύριο είναι το ετήσιο, η ετήσια αγορά κατοικιών με το πρόγραμμα Golden Visa. Τι έχει συμβεί όμως με την αγορά κατοικιών από το πρόγραμμα Golden Visa? Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να, ενώ κρατάμε, ενώ η ζήτηση παραμένει υψηλή, στην πραγματικότητα μειώνουμε την προσφορά. Διότι οι κατοικίες που αγοράζονται από όσους παίρνουν Golden Visa, από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες του εξωτερικού, επενδύουν όχι για ιδιοκατοίκηση, ούτε τους ενδιαφέρει βεβαίως να βάλουν μέσα με ενίκεια οικογένειες να ζήσουν, αλλά πάνε στο Airbnb. Τα σχήματα, την ιδιοκτησία τους ως επιτοπλίστων την πάνε στο Airbnb. Σταματάει λοιπόν αυτό και τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στο ταμείο. Άρα, όπως το είπα και στην ομιλία μου, σταματάμε να πουλάμε τα σπίτια των παιδιών μας με τα χρήματα της Golden Visa και επενδύουμε στο μέλλον τους. Στην κατοικία, αλλά και στις επενδύσεις εκείνες που το ταμείο θα κάνει σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς παραγωγικούς και αναπτυξιακούς. Έλεγχος στο Airbnb είναι ένα άλλο πλέγμα δράσεων που μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει προκειμένου να αυξήσει την προσφορά. Το βλέπουμε να γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ξεκίνησε από τη Βαρκελόνη. Πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και στη χώρα μας, διότι ο αριθμός των κατοικιών που δίνεται σε Airbnb στερεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στέγης για τους ανθρώπους που θέλουν να νοικιάσουν, και μάλιστα είναι μια διαδικασία που ανεβάζει πάρα πολύ τις τιμές. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Μπορούν να δοθούν αντικίνητρα σε όσους ιδιώτες κρατάνε τα κινητά τους κλειστά, ανενεργά, και κίνητρα φορολογικά για να τα δώσουν σε ένα πλαίσιο προγραμμάτων προσιτής κοινωνικής στέγης. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Όλα αυτά θα τα κάνει ο οργανισμός κοινωνικά προσιτής κατοικίας, τον οποίο θα δημιουργήσουμε στα πρότυπα που κάποτε στη χώρα μας είχαμε, τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Θα αναλάβει τη διαχείριση, καταρχάς θα αναλάβει τη δημιουργία καινούρια στέγης, το σχέδιο αυτό που σας είπα μέσω του Ταμείου, θα αναλάβει την διαχείριση της προσιτά κοινωνικής κατοικίας μέσα από προγράμματα, από ιδιώτες, αλλά και από το δημόσιο, το οποίο θα εκχωρήσει σε αυτόν τον οργανισμό δεκάδες χιλιάδες ακίνητα, δημόσια ακίνητα, δημόσια περιουσία, τα οποία είναι ανενεργά και τα οποία όταν μπουν στην αγορά θα μπορέσουν, όταν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα της προσιτής κατοικίας, θα μπορέσουν να αυξήσουν την προσφορά κατοικίας στον τόπο μας. Αυτό είναι το σχέδιο που αφορά 50.000 κοινωνικά προσιτές κατοικίες για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης.
2: Και εδώ, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτερες, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Από τον Ηλία το Διακλοπρινό, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο, και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, καλημέρα ξανά.